0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι Πέμπτη, μία και σήμερα για πάρα πολλούς που ξεκινούν τις διακοπές τους αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί, είπαμε, όλη αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα από το σταθμό. Προς το παρόν μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη, εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά. Το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Let the sun shine in. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και ο καιρός, αφού μας έδωσε και ωραία πάσα αυτό το τραγούδι. Καλός ο καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα, όπως είναι συνήθως τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Για σήμερα οι θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι τους 36 βαθμούς, από 22 μέχρι 36, κεντρική Νότια Ελλάδα μέχρι 35 βαθμούς. Και μετά στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32-33 βαθμούς. Στην Κρήτη επίσης μέχρι τους 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία από 25 μέχρι 34 βαθμούς και εκεί καλός ο καιρός. Το ίδιο και στην Αθήνα, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία εδώ μέχρι τους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 27 βαθμούς στην Αθήνα. Και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τις επόμενες μέρες θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει 38-39-40 βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι είναι αναμενόμενο αυτό για αρχές Αυγούστου. Σήμερα έχουμε και μεγάλη γιορτή, είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία, πείτε τους χρόνια πολλά. Έχουμε το δικό μας το Σωτήρι του Παναγιώτου. Περιμένουμε γλυκά, Χρυσούλα. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1963, ο Bob Dylan μπαίνει στο Columbia Recording Studio για να ξεκινήσει την ηχογράφηση του θρυλικού τρίτου του άλμπουμ, The Times They Are Changing.

ένα ωραίο κόσμος κλάσικ και καλοκαιρινό. Red, red wine, UB40. Το ημερολόγιο της ημέρας έχει κάποια πραγματάκια, μερικά από αυτά είναι και πολύ σοβαρά. Ας δούμε λίγο τα πιο light. 1960, μάλλον 1844, να πάμε πολύ παλιά. Το πρώτο τηλεγράφημα στην ιστορία του Βρετανικού τύπου αποστέλλεται στη σύνταξη των Times του Λονδίνου, αναγγέλλοντας τη γέννηση του πρίγκιπα Άλφρεντ. 1960 τίθεται σε εφαρμογή η επιτόπου επιβολή προστίμων σε πεζούς και οδηγούς. Διαβάζω από το 1960, αργήσαμε νομίζω, για παραβάσεις των διατάξεων κυκλοφορίας. Επιβάλλονται, λέει, τα πρώτα πρόστιμα 5 δραχμών σε 30 πεζούς και 10 δραχμών σε οδηγούς. 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Ήταν εκείνη η ημέρα που αναφώνησε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, και έχει μείνει στην ιστορία. 1926 στη Νέα Υόρκη κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ο Δον Ζουάν. Είναι η πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζον Μπάριμουρ. Ήταν μια ταινία, μια παραγωγή της Warner Brothers και ήταν μια σειρά από σύντομα κλιπ, νομίζετε κάτι φανταστικό, κάτι περίεργο. Η τεχνολογία ήχου ονομαζόταν Vitaphone και ουσιαστικά τι έκανε, συγχρόνιζε ένα δίσκο με την εικόνα στη διάρκεια της προβολής. Δεν μπορούσε δηλαδή να υποστηρίξει διαλόγους, όταν λέμε η πρώτη ομιλούσα ήταν εντός εισαγωγικών, δεν μπορούσε να υποστηρίξει διαλόγους, απλώς συντόνιζε τη μουσική με κάποια εφέ και με την εικόνα. Όμως αυτή ήταν μια παράσταση που έφερε την επανάσταση στη ψυχαγωγία και κέρδη εκατομμυρίων για τους αδελφούς Warner, καθώς η μετοχή της Warner Brothers μετά την προβολή της ταινίας έκανε θεαματικό άλμα. Από 8 δολάρια που ήταν πήγε στα 65 δολάρια και τα αδέλφια Warner γίνανε πλούσια εν μία νυχτή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Ήταν σαν σήμερα που η παγκόσμια ιστορία θα άλλαζε για πάντα. Ήταν σαν σήμερα που ένα περιστατικό συνέβη που προκάλεσε τρόμους όλο τον κόσμο. 6 Αυγούστου 1945, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay, γι' αυτό και το τραγούδι που ακούμε, ρίχνει στη Χειροσίμα της Ιαπωνίας την πρώτη ατομική βόμβα. Enola Gay ήταν το όνομα του βομβαρδιστικού, το είχε ονομάσει έτσι ο πιλότος από τη μητέρα του, που λεγόταν Enola Gay, που να ξέρε ότι το όνομά της θα συνδεόταν με μια καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Κατέστρεψε βέβαια η βόμβα, λεγόταν Little Boy, μ' αρέσει που δίνανε ονόματα κιόλας, Little Boy, αγοράκι. Κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σκότωσε άμεσα περίπου 70.000 ανθρώπους και πολλοί βέβαια που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, ιδίως από καρκίνους, παραμορφώσεις και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά τον βομβαρδισμό της Χειροσίμα. Καλημέρα και πάλι, Enola Gay λοιπόν, ένα χαρούμενο τραγούδι που δυστυχώς θυμίζει πολύ άσχημες καταστάσεις. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου, είναι 34 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Λιάννα Μαστάθη εδώ, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ και στη διάθεσή σας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο.

ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1991, μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία του ίντερνετ, ο Βρετανός φυσικός, ο Tim Berners-Lee, γεννημένος το 1955, που ήταν ίδια χρονιά που είχε γεννηθεί και ο Steve Jobs και ο Bill Gates, φέρνει στον κόσμο την πρώτη σελίδα σε ένα δίκτυο το οποίο εκείνος είχε εφεύρει και είχε παρουσιάσει ένα χρόνο πριν, το παγκόσμιο δίκτυο, το World Wide Web, ή αλλιώς το www.αυτό. Μέχρι το τέλος του 1992, ένα χρόνο μετά, υπήρχαν 10 μόλις ιστότοποι στο διαδίκτυο, και μόλις το CERN έκανε την τεχνολογία δημόσια διαθέσιμη χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης το 1993, άρχισε τότε να αναπτύσσεται σταδιακά για να γίνει ο γίγαντας που είναι σήμερα. Μάλιστα, μέχρι το 1994 υπήρχαν 3.000 ιστότοποι, ένας από τους οποίους ήταν και το Yahoo, αν το θυμάστε, το οποίο δεν λεγόταν Yahoo τότε, ονομαζόταν αρχικά οδηγός του Τζέρι και του Ντέιβιντ για το παγκόσμιο ιστό. Όταν βγήκε η Google, που δεν υπήρχε τότε, έτσι, όταν εμφανίστηκε η Google, υπήρχαν τότε πάνω από 2 εκατομμύρια ιστότοποι. Και από τα δικά μας τα μουσικά, και τα μουσικά περίεργα θα έλεγα, γιατί θα το συνδέσουμε κάπως και θα το καταλάβετε, σαν σήμερα γεννιέται η Judy Greg. Η Judy Greg είναι μια τραγουδίστρια του Αμερικανού γυναικείου συγκροτήματος The Chiffons, οι οποίοι είχαν μια επιτυχία που λεγόταν He's So Fine. Όμως αυτή η επιτυχία έμενε να μείνει στην ιστορία, γιατί την αντέγραψε ο George Harrison όταν έγραφε το My Sweet Lord. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο, θα τα ακούσουμε, το He's So Fine. Πήγανε στα δικαστήρια. Το 1976 ο δικαστής αποφάσισε ότι αν και ο Harrison δεν έκλεψε σκόπιμα τη μουσική, στο μυαλό του είχε αποτυπώσει κάπως τη μελωδία αυτού του κομματιού και ήταν νομικά υπεύθυνος για υποσυνείδητη λογοκλοπή. Έμεινε στα δικαστήρια πάρα πολλά χρόνια. Είναι μεγάλη ιστορία, για να σας την πω. Εδώ είναι η Chiffons και το He's So Fine.

απίστευτα αλλά περίεργα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1997 η Microsoft αγοράζει από την Apple μετοχές αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή νομίζω ότι ήταν fake news. Δηλαδή φανταστείτε, ήταν σαν να λέμε η Coca-Cola αγοράζει μετοχές στην Pepsi-Cola. Ήταν πάρα πολύ απίστευτη αυτή η είδηση. Ήταν λοιπόν εκείνη την περίοδο όπου ο Steve Jobs είχε μόλις επιστρέψει στην Apple. Η Apple ζοριζότανε και ο Gates του είπε: Steve, εγώ είμαι εδώ για σένα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Η επένδυση δεν έφερε κεφάλαια στην ουσία στα ταμεία της Apple, όμως η κίνηση αυτή της Microsoft να αγοράσει μετοχές της Apple βοήθησε τη μετοχή της Apple να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει από μια μακρά περίοδο παρακμής που είχε προηγηθεί. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν κάνει, το Microsoft Office θα ήταν διαθέσιμα στα κομπιούτερ της Apple και ο Internet Explorer είχε καθοριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εδώ τώρα να σημειώσω, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή αυτό με τα, στα ελληνικά και στα αγγλικά οι όροι του Internet διαφέρουν πάρα πολύ κάποια στιγμή για το πρόγραμμα περιήγησης. Ξέρετε ότι η ελληνικά λέγεται φιλομετρητής, εγώ δεν το ήξερα. Διάβαζα ένα άρθρο και έλεγε άνοιξε το φιλομετρητή και λέω ποιος να είναι ο φιλομετρητής. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό. Το 2003 η Apple πήρε πίσω τις μετοχές της από τη Microsoft. Αν τις είχε κρατήσει αυτές τις μετοχές, η σημερινή τους αξία θα ξεπερνούσε τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. 1961 γεννιέται ο Καρλ Ζερό. Ο Καρλ Ζερό γεννήθηκε στη Γαλλία, είναι γνωστός Γάλλος παρουσιαστής της τηλεόρασης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και ενίοτε τραγουδιστής με διασκευές τραγουδιών. Ακούστε λοιπόν ποιο τραγούδι έχει διασκευάσει ο Καρλ Ζερό. Κάτι θα σας θυμίσει.

0: κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φτιάχνει τη διάθεσή σου όταν πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Αρούμπα, Καλύμπα, Ρικάρτο, Κονσάντο. 5 λεπτά μετά τις 7 πάντα εδώ στο κόσμο 93,6. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και γρήγορα στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2009, φεύγει από τη ζωή ο Willie DeVille, γνωστός και από τους Mink DeVille, ένα θρυλικό συγκρότημα εδώ στο Demasian το Corazon. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε πάντα το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Το Facebook, το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 6 πρώτα λεπτά της 6ης Αυγούστου. Μεγάλης γιορτής του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και πάμε γρήγορα στον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Δεν ξέρω αν εμπνέει ανησυχία, μιας και είναι και κυρίως σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Καρύδη στο Λασίθι, αλλά έχει βγει και 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα όσοι βρίσκονται στην περιοχή Καρύδη. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Όντως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την ενημέρωση για φωτιά. Σε συνεννόηση και με το ΕΣΚΕΔΙΚ έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και γίνεται μια κινητοποίηση. Εμείς είμαστε καθοδόν προς την φωτιά, μιας που είναι στην περιοχή Μησιριού Καρύδη, στην Σιτία, στο Δήμο Σιτίας. Ήδη υπάρχει ένα ελικόπτερο, ένα εναέριο μέσο όπου επιχειρεί και δυνάμεις από όλες της πυροσβεστικής είναι στο σημείο. Από τη δική μας τη μεριά έχουμε ήδη κινητοποιήσει τις υδροφόρες. Τώρα μπροστά μας ακριβώς έχουμε και τις υδροφόρες όπου πηγαίνουν στο σημείο. Άρα συνολικά υπολογίζουμε ότι στο σημείο αυτό είναι 3 υδροφόρες. Είμαστε σε μια επικοινωνία με την πολιτική προστασία του Δήμου Σιτίας για να διαχειριστούμε αν θα χρειαστεί μια εκένωση, και με αυτόν τον σχεδιασμό πορευόμαστε βήμα-βήμα μέχρι να τελειώσει και αυτό το πρόβλημα με τις φωτιές όπου εμφανίστηκε.
0: Το καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι επειδή σας ακούω κιόλας να μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία επί του παρόντος, αλλά λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γιατί έτσι ήταν στην αρχή και στο Ρέθυμνο και έκαιγε για 2-3 μέρες. Το λέω αυτό γιατί είναι και μία περίοδο στην οποία το νησί, η Κρήτη, θεωρητικά βουλιάζει και από τουρισμό κτλ. Κοντεύουμε 15 Αύγουστο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ κόσμο και άρα πρέπει όλοι να είναι σε μια εγρήγορση και σε μια ετοιμότητα. Γι' αυτό θα βγει και το 112 άλλωστε, φαντάζομαι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσα από τη συνεργασία την οποία έχουμε με όλους τους φορείς, πάντοτε αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μια αμεσότητα σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και είναι σημαντικό να αναφέρω εδώ ότι και στις προηγούμενες μέρες, όπου στην περιφερειακή νότα Λασιθίου είχαμε άλλη μια φωτιά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου μέσα από το συντονισμό και μέσα από την καλή συνεργασία, μιας που συνεχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, θέλουμε όχι μονάχα να τελειώνουμε γρήγορα με κάθε μια φωτιά, αλλά να έχουμε και τις ελάχιστες δυνατές απώλειες σε όλες
0: αυτό
1: τις...
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μάλιστα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου. Σας είπαμε για την φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση επί του παρόντος στην περιοχή Καρύδη, για την οποία έχει βγει και μήνυμα 112, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για να υπάρχει ετοιμότητα. Έτσι, ήδη υπάρχουν εναέρια μέσα, μας είπε για ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε ότι πηγαίνει και δεύτερο ελικόπτερο στην περιοχή. Τα υδροφόρες του Δήμου αλλά και η πολιτική η προστασία είναι σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Αυτό το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς.

Στην αθλητική επικαιρότητα, για την οποία δεν σας έχω κάνει λόγο το τελευταίο διάστημα, είχαμε μια ισοπαλία του Ολυμπιακού χθες, προχθές μάλλον, συγγνώμη, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Χθες είχαμε και μια ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Και οι δύο έπαιζαν στην έδρα τους και φέραν ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός με μια Ολλανδική ομάδα, την οποία δεν πρώτη φορά την άκουγα, να σας πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την Τσεσκά. Την Τσεσκά την έχω ξανακούσει. Λοιπόν, 1-1 έφερε ο Παναθηναϊκός. Κόλλησε μετά την ισοφάριση, λέει. Όλα θα κρυθούν στη ρεβάνς. Έτσι διαβάζω στα διάφορα sites. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι κατάλαβα και από τις αντιδράσεις τους στα social media. Εξίσου δεν είναι ικανοποιημένοι και οι οπαδοί του Ολυμπιακού πάλι από ό,τι απορρέει από τις αντιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή είμαστε στον αθλητικό χώρο, να σας πω ότι η Ομοσπονδία, η FIFA, το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει μεν τον Ιφαντίνο, αλλά ζητάει συγγνώμη και από τις Ομοσπονδίες οι οποίες εξεγέρθηκαν για να μην ιδιωτικοποιηθεί, εντός εισαγωγικών το βάζω, πολλών εισαγωγικών, να μπουν μέτοχοι, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλου, που ανάγκασαν τον Ιφαντίνο να οπισθοχωρήσει. Ο ίδιος δεν έχει ζητήσει καμία συγγνώμη, αλλά σύμφωνα με ορισμένους περισσότερο γνώστες σε μου, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ιφαντίνο. Ήταν το μοιραίο λάθος. Σιγά σιγά θα πρέπει να αποχαιρετάει οποιαδήποτε ελπίδα είχε ενδεχομένως για να παραμείνει στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έτσι λένε οι γνώστες, έτσι δεν το ξέρω, μπορεί να τα καταφέρει τελικά, άγνωστο. Θα το δούμε. Ότι θα συζητούσα για τη FIFA και για τον Ιφαντίνο δεν το περίμενα ποτέ. Με έχει επηρεάσει πολύ η μικρή μου κόρη, η οποία αυτά τα παρακολουθεί, για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ.

Σε λίγο θα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα για το θέμα της φυτοκάλυψης. Χθες έκανα μια αναφορά ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι έχουν αρχίσει αυτές οι αναλύσεις τις επόμενες ημέρες πυρκαγιάς, πώς θα πρέπει να αναδασωθούν τα δάση, τι φυτά θα μπορούμε ή θα πρέπει να βάζουμε γύρω από τα σπίτια μας, γιατί δεν είναι το ίδιο έφλεκτα με κάποια άλλα, τέτοιου είδους κουβέντα. Επειδή κάποιοι εκ των ακροατών έδειξαν ενδιαφέρον για αυτή την συζήτηση, έχουμε κλείσει να μιλήσουμε σε λίγο με έναν επιστήμονα για να μας πει ακριβώς αυτά τα πράγματα, εάν και κατά πόσο μπορούμε να θωρακιστούμε και εάν και κατά πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε, να επέμβουμε στην φύση, που τουλάχιστον στο δικό μας ανάγλυφο έχει την τάση να φυτρώνουν, να ξεπηδούν πεύκα, αυτή τα έφλεκτα πεύκα, εάν μπορούμε να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

0: Σας είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Πριν από όχι πολλά, 3-4 χρόνια, πότε ήταν αυτή η πυρκαγιά η οποία είχε ξεκινήσει στην Πάρνηθα, είχε κατέβει στους Τρακομακεδόνες και είχε μπει και στην Βαρυπόμπη. Εκεί, επειδή είχα επισκεφθεί τα μέρη, είχα κάνει έτσι μια μίνι περιοδία, ας πούμε, είχα δει συστάδες δέντρων τα οποία είχαν μείνει καταπράσινα, ενώ γύρω-γύρω τα πάντα ήταν μαύρα, ήταν κάρβουνο, στην κυριολεξία κάρβουνο. Είχαν μείνει κάποιες συστάδες δέντρων τα οποία είχαν αντέξει, δεν είχαν καν επηρεαστεί, δηλαδή δεν είχαν σε μεγάλο βαθμό ούτε τα φύλλα τους λίγο, ρε παιδί μου, καφετιάσει, κάτι να πάθουν, κάτι να δείχνουν ότι πέρασε από εκεί η φωτιά. Αν δεν έβλεπες γύρω-γύρω μαύρο, θα νόμιζες ότι ζουν σε καμιά όαση. Ήταν συστάδες κυρίως πλατανιών, τα οποία όπως γνωρίζουμε δεν μπορούν να βγουν παντού γιατί θέλουν πάρα πολύ νερό. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγαίνουν σε περιοχές που έχει ή από κάτω πηγάδια ή εν πάση περιπτώσει έχει πάρα πολύ νερό στην περιοχή. Αλλιώς τα πλατάνια δεν αντέχουν. Αλλά αν αντέχουν, αν βγουν και αν θεριέψουν, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν. Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχα μιλήσει στο παρελθόν με κάποιους επιστήμονες. Μια παρόμοια κουβέντα θα κάνουμε και σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται οι φωνές. Θα γίνουν αναδασώσεις. Σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και ποια ακριβώς έκταση, πόση έκταση μάλλον, έχει καταστραφεί εδώ στην Αττική. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε στην διευρυκή σύσκεψη που έγινε για τις αποζημιώσεις, να λέει στους αρμόδιους που ήταν σε αυτή την σύσκεψη, να λέει ότι αύριο θέλω να μάθω και εγώ και ο κόσμος την ακριβή έκταση, διότι ακούγονται διάφορα νούμερα, ακούγονται 160.000 στρέμματα, 140.000 στρέμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε νομίζω για 95.000 στρέμματα στην Αττική, εκ των οποίων και τα 95.000 στρέμματα δεν έχουν γίνει κάρβουνο, υπάρχουν ενδιάμεσα και κάποιες περιοχές που έχουν διασωθεί. Σήμερα περιμένουμε και από τους υπουργούς να βγάλουν έναν απολογισμό για το τι έχει καεί στην Αττική τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει βοήθεια σε αυτό και από τον Κοπέρνικο, που από την πρώτη στιγμή σε όλες τις φωτιές αναλαμβάνει δράση για να καταγράφει δορυφορικά τις εκτάσεις που κάηκαν και καταστράφηκαν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Νταλό. Είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να ξεκινήσουμε από αυτό καταρχήν. Ξέρουμε όλοι, δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι, ότι υπάρχουν και πυρκαγιές που νομοτελειακά μπαίνουν ειδικά σε πεύκοδάση, με το είδος της πεύκης που έχουμε, του πεύκου που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ή είναι διαδεδομένο, εν πάση περιπτώσει, στην Μεσόγειο, τα οποία για να αναγεννηθούν αυτοαναφλέγονται. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος ή όχι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Σας βρίσκω διαβασμένο αρκετά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν πυρόφυλλα είδη τα οποία έχουν ανάγκη τη φωτιά για να αναγεννηθούν. Αυτά τα είδη, τα περισσότερα είναι εικονοφόρα, είναι κάποια πεύκα, τα οποία οι σπόροι τους στη συνέχεια για να αναγεννηθούν πρέπει να περάσουν μια έντονη θερμοκρασία, οπότε και στη συνέχεια βλαστάρουν από μόνο τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αναγέννησης του δάσους.
0: Αυτό είναι η φυσική διαδικασία. Άρα, κοντολογείς, όσο έχουμε και όπου έχουμε πεύκα, πάντα θα είναι επικίνδυνο όταν θα έρθει αυτός ο κύκλος της ζωής τους, ο οποίος είναι κάθε πόσα χρόνια υπολογίζεται.
1: Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα δέντρα τα οποία να είναι άκαυστα. Έτσι. Δεν μπορούμε να βάλουμε δέντρα τα οποία να μην καίγονται. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχουν κυταρίνη στον οργανισμό του, που είναι το βασικό του συστατικό, είναι ήδη τα οποία θα καίγονται. Άρα δεν υπάρχει κάποιο σωστό είδος που πρέπει να βάλουμε για να αποφύγουμε οτιδήποτε. Τα πεύκα φυσικά είναι μέσα στο οικοσύστημά τους. Είναι ήδη τα οποία βρίσκονται αυτοθειώς στα δικά μας εδάφη, οπότε δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε έξυπνα ποιο είδος ταιριάζει στο κατάλληλο έδαφος, στο κατάλληλο υψόμετρο, στο κατάλληλο μικροκλίμα, στην κατάλληλη διαθέσιμη υγρασία που έχει κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια σωστή και σοβαρή προσέγγιση πριν αποφασίσουμε ποιο είδος θα μπει στη συνέχεια μετά από κάποια φωτιά. πολύ σωστά όμως, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποια από τα είδη μπορούν να βλαστήσουν αμέσως μετά, επανέρχονται αμέσως μετά τη φωτιά. Και αυτό είναι σημαντικό για να αποφύγουμε έξοδα αναβάσωσης και να μπορέσει να αναγεννηθεί από μόνο του το δάσος μας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πάρα πολλούς παράγοντες που πρέπει να ρυθμίσουμε και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πριν αποφασίσουμε τι και πώς θα βοηθήσουμε και εμείς θα βάλουμε το χέρι μας ώστε να διαμορφώσουμε.
0: Άρα ένα συμπέρασμα είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση του ανθρώπου, δηλαδή ανθρωπογενής αναδάσωση, να το πω, τεχνητή αναδάσωση, πέραν αυτού που η φύση από μόνη της αναλαμβάνει την πρόνοια να κάνει. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Η φύση από μόνη της πραγματικά μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως θέλει το χρόνο της. Mm-hmm. Εμείς όμως, επειδή γενικά βιαζόμαστε και θέλουμε να ανανασώσουμε την περιοχή, να αναγεννήσουμε την περιοχή πολύ πιο γρήγορα, τότε εκεί δυστυχώς χρειάζεται και η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία όμως θα πρέπει να είναι έξυπνη, σωστή και αφού πάρει υπόψη της, λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα που προανέφερα. Ήδη όμως που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι η Αργιά, όπως είναι η Αγριελιά, όπως είναι η Χαλέπιος και η Τροχία Πεύκη, που σωστά είπατε αναγεννούνται αμέσως μετά τη φωτιά, είναι κατάλληλα είδη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε μείγματα από διάφορα είδη και να μην έχουμε μονοκαλλιέργειες. Δεν μπορούμε να βάλουμε το ίδιο δέντρο από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη.
0: Προφανώς, είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, βέβαια. Ναι.
1: Και ίσως πρέπει να βάλουμε λίγο πάλι τη μνήμη μας να δουλέψει, να δούμε και οι παλιότεροι τι χρησιμοποιούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, πολύ έξυπνα και σωστά το κυπαρίσι. Το κυπαρίσι το χρησιμοποιούσαν σαν ανεμοφράκτη, αλλά ταυτόχρονα και σαν πυροφράκτη, δημιουργώντας προστατευτικές ζώνες. Το κυπαρίσι έχει ένα ζωντανό φύλλωμα που αναφλέγεται πολύ δύσκολα και διατηρεί υγρασία το καλοκαίρι. Άρα με σωστά σχεδιασμένη προσέγγιση.
0: Διάβαζα και για κάποια άλλα δέντρα. Ξέρω εγώ, η χαρουπιά που επίσης είναι ένα δέντρο
1: σωστά,
0: το οποίο.
1: Η χαρουπιά, η κουμαριά, η αγριελιά, ο σχήνος. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά είδη που έχουμε αυτοφιώσει στην Ελλάδα. Όμως ένα σημαντικό κομμάτι που έδειξε να δουλεύει αυτή τη φορά είναι και η αφαίρεση βιομάζας μέσα από το δάσος. Δινέρο που σωστά δούλεψε η δασική μας υπηρεσία έδειξε κάποια αποτελέσματα σημαντικά, όμως αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες ζώνες, να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες ταυτόχρονα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάρα πολύ σωστά συντονισμένο κομμάτι. Όμως να μην μακρηγορούμε σε αυτό το κομμάτι, βασικότατο είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν μόνοι μας βάζουμε φωτιά συνέχεια. Δεν υπάρχει πλέον, κατά την άποψή μου, αμέλεια. Αυτό που λένε ότι μπήκε μια φωτιά από αμέλεια δεν υπάρχει. Όταν γίνεται τόσο μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού ότι πραγματικά δεν πρέπει να γίνονται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που όλα είναι ενάντια σε αυτό, δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος. Δεν μπορεί κάποιος να εκτελεί εργασίες που παράγουν σπινθήρες. Όλο αυτό δεν υπάρχει αμέλεια. Εδώ πλέον τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να επαναφέρουμε ορισμένα πράγματα που στο παρελθόν έχουμε αφήσει. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε στην Ισπανία, στην Ανταλουσία, έχουν οργανωμένο σύστημα βοσκόμενων αντιπυρικών ζωνών. Εκεί οι τοπικοί κτηνοτρόφοι αμείβονται για να πάνε τα κοπάδια τους σε συγκεκριμένα σημεία. Το ίδιο γίνεται και στην Πορτογαλία με εκτατική βόσκηση για μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς.
0: Το κάναμε και το κάνουμε σε ένα βαθμό και στην Ελλάδα, αλλά το έχουμε ξεχάσει. Για παράδειγμα, μας στέλνει ένας ακροατής φίλος μήνυμα από την Λέσβο που μας έλεγε ότι παλιά είχαμε τους ρετσινάδες, οι οποίοι ήταν όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος για να κάνουν την δουλειά τους. Προσέχαν το δάσος, καθαρίζαν το δάσος και επίσης σημαντικό ρόλο έχει και το για να αραιώνουν τα δέντρα η υλοτόμηση, η συντεταγμένη υλοτόμηση, όχι παράνομη, η συντεταγμένη υλοτόμηση, γιατί και αυτό χρειάζεται. Αυτό ξέρω είναι ένα πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται σε διάφορα δάση στο χωριό μας, που γίνεται κατά
1: πολύ
0: διαστήματα.
1: Πολύ σωστά. Η αναδύωση του παραδασόμενου πληθυσμού είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί πολύ μεγάλο αποτέλεσμα έχει η χρονική διάρκεια επέμβαση στη φωτιά. Αν υπάρχουν άτομα δίπλα στη φωτιά, πολύ χαρακτηριστικά λέμε στους φοιτητές μας ότι μια φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, αν γίνει μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά χρειάζεται πολλά αέρια πλέον μέσα για να σβήσει μετά από αρκετές ώρες. Ναι. Άρα λοιπόν η χρονική στιγμή της επέμβασης είναι που έχει μεγάλη σημασία. Όπως και πολύ σωστά όμως είπατε, οι επιλεκτικές αραιώσεις, τα κλαδέματα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και πρέπει η δουλειά να γίνεται όχι το καλοκαίρι, αλλά να γίνεται όλη την προηγούμενη περίοδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα.
0: Είναι αλήθεια, το λένε πάρα πολύ, έχει γίνει και αυτό κλισέ, ότι η δασοπυροπροστασία γίνεται το φθινόπωρο, δεν γίνεται το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Γίνεται
1: όλη το φθινόπωρο. Περίοδο, εκτός από το καλοκαίρι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επίσης, που, επειδή είναι κουβέντα που κάνουν πάρα πολύ, αν υπάρχουν φυτά, επειδή είναι ο τομέας σας, αν υπάρχουν φυτά που βάζεις γύρω στο σπίτι σου ή μέσα στο σπίτι σου, τα οποία θα μπορέσουν με έναν τρόπο να είναι πιο ανθεκτικά και να τρόπον την να αποθήσουν, να μην επεκτείνουν την πυρκαγιά προς το μέσα μέρος του σπιτιού σου. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, να είπατε πριν νωρίτερα για παράδειγμα για το κυπαρίσι. Είναι πολλοί που έχουν αρχίσει να σκέφτονται αυτό. Υπάρχει αλήθεια κάποια τέτοια λύση?
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να δηλώσουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια είδη τα οποία είναι πλατύφυλλα για τον κύριο λόγο, γιατί διατηρούν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας μέσα στο ξύλο τους και στον οργανισμό τους γενικότερα, και να αποφύγουμε κάποια ρητινούχα φυτά όπως είναι τα κονοφόρα, γιατί αυτά ανεβάζουν και την ένταση της φωτιάς και την θερμοκρασία της φωτιάς. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να προτιμήσουμε, αν υπάρχει νερό παραδείγματος χάρη το πλατάνι, θα μπορούσαμε να βάλουμε δηλαδή πλατύφυλλα με παχύφυτα, με παχιά φύλλα γύρω-γύρω, τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς και την ταχύτητα διάδοσής του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κουράγιο σε όλους και πραγματικά να μεταφέρουμε όμως τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές μας σε όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην κατάσβεση αυτών των φωτιών αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Αλήθεια είναι και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Νταλός, είναι καθηγητής στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Με 24 βαθμούς μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Πέτρος από την Νέα Κίο με 22 βαθμούς. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σταμάτη από την Χίο. Λέει 26 βαθμούς και κοινάμε για δουλειά. Να αναφέρουμε ότι η Τσέσεκα που λέγαμε πριν που έπαιζε ο Παναθηναϊκός δεν είναι η γνωστή της Σόφιας η παλιά. Έχει γίνει διάσπαση, λέει, της ομάδας νομίζω, αλλά έχουν κρατήσει και οι δύο ομάδες το όνομα Τσεσκά, και έχει συμβεί και με άλλες ομάδες που έχουν διατηρούν το ίδιο όνομα. Ναι, αυτό είναι λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Στις 6:52 είχε 24 βαθμούς Κελσίου το πρωί και λέει: κουράστηκα να ακούω για αναδασώσεις. Τι να αναδασώσουμε για να έχουμε να κάψουμε τον επόμενο χρόνο? Έχει γίνει αστείο το θέμα όσο για την μικρή σου που ξέρεις. Μπορείς κάποια στιγμή να την δεις ποδοσφαιρίστρια? Όχι, δεν πρόκειται να την δω ποδοσφαιρίστρια. Αυτό το υπογράφω. Η κυρία Τζέννη λέει: στην Ελλάδα του Μητσοτάκη μόνο η κάκτη είναι ασφαλής. Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδη. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγησών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ένας ακροτής που υπογράφει συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου λέει ότι ούτε η κάκτη δυστυχώς πάει για ρεκόρ καταστροφών από φωτιά ο Άριστος. Ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα που μας λέει ότι έχει 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Άρτας, μας λέει ότι έχει διακοπή νερού σήμερα από τις 8 έως τις 12 στην Πρέβεζα και στις γύρω περιοχές. Χαιρετισμούς μας στέλνει. Στέλνουμε και εμείς την καλημέρα μας και πάμε να συζητήσουμε για το άλλο θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα και είναι αυτός ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ο Interconnector, έτσι τον λένε, έχει και ένα κωδικό όνομα, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, και το οποίο μπαίνει από χθες, φαίνεται να μπαίνει από χθες σε μία νέα εποχή, μιας και έχουμε έναν Γάλλο επενδυτή που ανέλαβε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών αυτής της εταιρείας για την διασύνδεση την ηλεκτρική Ελλάδας και Κύπρου. Επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκό έργο. Πάμε να δούμε τι νέα όθηση θα αποκτήσει, τι σημαίνει για τις χώρες, μιας και προς το παρόν φαινόταν να έχει κολλήσει αυτή η ιστορία εξαιτίας και κάποιων αντιδράσεων που υπήρχαν από γειτονικές χώρες. Πάμε στον Κωστή τον Κωνσταντίνου, τον ανταποκτήτη της ΕΡΤ στην Κύπρο. Είναι για αυτό το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο και στο εσωτερικό της Κύπρου είχε κάποιες έτσι διχογνωμίες, αν θυμάμαι καλά. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Θα πάμε από την αρχή, λοιπόν. Αυτό το καλώδιο έχει δύο φάσεις. Η μία αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, ουσιαστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, και η τρίτη φάση αφορά τη σύνδεση της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο πρωτίστως, διότι έχει να κάνει με το ζήτημα της απομόνωσης του νησιού ενεργειακά, το οποίο όμως δεν είχε αναβαγίσει, αλλά είχε κολλήσει, αν θέλεις, στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και των ερευνών που πρέπει να προηγηθούν. Γιατί, διότι η Τουρκία με τελείως έκνομο τρόπο αποφάσισε ότι δεν θα άφηνε να περάσουν, να γίνει αυτή η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες, γιατί ουσιαστικά προβάλλει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας και όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παρεμβάλλεται αυτό το έργο στις δικές της φιλοδοξίες. Τι έγινε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά? Το έργο, για να το πούμε απλά, πέρασε στα χέρια της Γαλλίας. Γιατί πίσω από τη Μεριδιάν βρίσκεται βεβαίως η γαλλική κυβέρνηση, και με την κτήση, αν θέλεις, της πλειοψηφίας του μετοχικού πακέτου, ουσιαστικά το έργο πλέον είναι γαλλικό.
0: Ξέρεις ότι ακούω αυτό που μας περιγράφεις και ήδη στο μυαλό μου κάνω εικόνες με Ραφάλ και με Μπελαρά να είναι γύρω-γύρω από το έργο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πολεμικό έργο. Μην αυταπατώμαστε, ας πούμε.
1: Δεν είναι πολεμικό. Δεν είναι καθόλου. Απλά το ζήτημα ήταν ότι όσο δεν αναλάμβανε η Γαλλία, η οποία ήταν βεβαίως μέσα στο έργο ούτως ή άλλως,
0: δεν είχε το πλειοψηφικό πακέτο.
1: Είχε το πλειοψηφικό πακέτο. Όσο λοιπόν, για να το πούμε λαϊκά, είχαμε να το υλοποιήσουμε εμείς το έργο, η Ελλάδα και η Κύπρος, ήταν τέτοιο ότι δεν θα προχωρούσε. Και αυτό ακριβώς είναι που προκάλεσε και το ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, εκείνο με τα κάποια εκατομμύρια που η Κύπρος δεν ήθελε να καταβάλει, γιατί έλεγε ακριβώς ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες, αυτά είναι λεφτά πεταμένα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει το έργο αν δεν αλλάξει κάτι. Αυτό ακριβώς είναι που έγινε αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό μιλάμε για νέα όθηση στο έργο. Αυτό, για ξεκόλλημα του έργου.
1: Ακριβώς, και για δύο λόγους. Γιατί η Γαλλία είναι αυτή που είναι, και θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να ανοίξει με το κομμάτι Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και κατά δεύτερον, και επίσης αυτό δείχνει ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη, γιατί ξέρετε τα δεδομένα, να κινηθεί. Και κατά δεύτερον, διότι η εταιρεία αυτή, η γαλλική, έχει μεγάλες επενδύσεις στην ίδια την Τουρκία. Και αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την Αγγεία να δημιουργήσει προβλήματα με το φόβο της απώλειας των επενδύσεων και των γαλλικών κεφαλαίων που υπάρχουν στην Τουρκία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Δεν βεβαίως μπορεί να προεξοφλήσει κανείς ότι θα προχωρήσει.
0: Έχει καλύτερα εχέγγυα, ας το πούμε έτσι, για να προχωρήσει. Τώρα το τι θα γίνει ακριβώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν είμαστε Μάντις. Αν είμαστε Μάντις θα βρίσκαμε τα πέντε νούμερα του Eurojoker και θα είχαμε 120 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, και επίσης το θέμα είναι ότι τώρα έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει παρά να μην προχωρήσει. Η Γαλλία δεν θα έμενε σε αυτή τη διαδικασία εάν δεν ήταν αποφασισμένη να αναλάβει αυτό το έργο.
0: Και είναι και μια εταιρεία, να πούμε, ότι με τεχνογνωσία και με σοβαρή βάση, δηλαδή έχει αναλάβει ανάλογο έργο, διάβαζα, μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, το έλεγα και νωρίτερα στους φίλους ακροατές. Έχει δηλαδή και τις υποδομές και το know-how που λένε και τα πάντα όλα.
1: Βέβαια, ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, αλλά είναι όντως μια εταιρεία η οποία μπορεί να το φέρει απολύτως εις πέρας. Και πίσω από αυτήν την εταιρεία είναι η γαλλική κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί το πολιτικό βάρος σε αυτή την ιστορία πίσω από την εταιρεία είναι το Παρίσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι εξαρτάται και από τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι, αυτό καθ' αυτό, οι οποίες δεν είναι εγγυημένες. Ναι, δεν είναι.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Το τραγούδι το συγκεκριμένο μου θυμίζει τη συναυλία που είχε δώσει η Lady Gaga εδώ στην Αθήνα και όταν έλεγε αυτό το τραγούδι είχε γίνει πανικός. Ωραία και η Lady Gaga. Να σας βγάλω από αυτά, να πάμε σε ένα τελείως άλλο θέμα, σε μια άλλη περιοχή του κόσμου. Φύγαμε από τα Ελλάδα, Κύπρος, Ευρώπη. Πάμε στην Ρωσία. Στη Ρωσία λέει, διαβάζω, έχει εκατομμύρια ακρίδες. Έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Στη Νότια Ρωσία υπάρχουν εκατομμύρια ακρίδες, επιδρομή κανονική. Κάποιοι θυμίζουν, σε κάποια σημεία βλέπω βίντεο, δηλαδή σκοτεινιάζει στην κυριολεξία ο ουρανός. Κάποιοι το παρομοιάζουν με τις 10 πληγές του Φαραώ κτλ. Έχουν και άλλες να δοκιμάσουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν και τα άλλα τα θέματα τα δικά τους. Κάποιοι ήδη χρήστες των social media Ρώσοι λένε έγιναν όλα βιβλικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης, δεν μπορώ να γίνω μάντης, το έλεγα και νωρίτερα στην κουβέντα με τον Κωστή. Βλέπω όμως κάποιους πολιτικούς ή κάποιους βουλευτές Ρώσους, αν όχι και άλλους πιο υψηλόβαθμους εν πάση περιπτώσει, να βλέπουν δάκτυλο ουκρανικό πίσω από την επέλαση των ακρίδων στη Ρωσία. Και δεν το λέω τυχαία, είτε από κάποιο μένος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι έχω. Είχε ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, είχε ένα διάστημα, έχει καταγραφεί στα πρακτικά του ΟΗΕ, είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί κουνούπια, στα οποία κουνούπια έχει τοποθετήσει είτε μικροκάμερες είτε μικροεκρηκτικά για να κάνει ζημιά στη Ρωσία. Το έχει πει αυτός ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, με απατάει μνήμη μου, ένας κύριος ο οποίος είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οπότε αφού το έλεγαν για τα κουνούπια, γιατί να μην το πούνε για τις ακρίδες που είναι και λίγο μεγαλύτερες. Και τα μάτια τους, έτσι πως είναι των ακρίδων, μοιάζουν περισσότερο με κάμερες. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας, ο οποίος έκανε διακοπή από τις διακοπές και έτσι είναι και πάλι στη Ριζούπολη. Καλή σας ημέρα. Ωραία είναι και εδώ, λέει. Μια χαρά. Τώρα που αδειάζει και η Αθήνα, ακόμα καλύτερα.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι φαίνεται να υπάρχει μια αισιοδοξία σχετική όσον αφορά τη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ήδη έχει διαμηνήσει πως εμείς με το Ομάν έχουμε καταλήξει, έχουμε βγάλει και τις συντεταγμένες από τις οποίες θα περνούν τα πλοία, είμαστε καθόλου ασύμφωνοι. Το αν θα υλοποιηθεί η συμφωνία ή δεν θα υλοποιηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες αυτές με τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια κάνουν χειρότερο το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, ή έχουν δημιουργήσει κατά τους Ιρανούς το πρόβλημα. Αυτό είναι το καινούριο που υπάρχει, αλλά λόγω αυτής της σχετικής ισοδοξίας που σας έλεγα και νωρίτερα και επαναλαμβάνω και τώρα, το Ιράν λέει ότι 50-50 είναι οι πιθανότητες να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή μια συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς παρουσιάζουν νέα μικρή πτώση. Χθες σας λέγαμε ότι με το άκουσμα της είδησης ότι επίκειται συμφωνία έπεσαν κατά 5% περίπου, λίγο πάνω από το 5%. Σήμερα τσίμπησαν άλλο 1,5% προς τα κάτω. Το πετρέλαιο Brent, για παράδειγμα, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για τα καύσιμα στην Ευρώπη, είναι στα 79,08 δολάρια το βαρέλι. Χαμηλό προς το παρόν ποσοστό. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν γύρω στα 50 κάτι. Έτσι. Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε φτάσει και στα 100, είχε ξεπεράσει και τα 100 ένα διάστημα, τώρα είναι στα 79.

Άλλες δύο-τρεις ειδήσεις έτσι από την επικαιρότητα. Ένα θέμα είναι ότι σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα η οποία με διεθνές ένταλμα σύλληψης πιάστηκε στο Λονδίνο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια και κατηγορείται, φέρεται ως συνυπεύθυνη για το έγκλημα της Μαρφίν. Θα φτάσει λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα και θα ακολουθήσει την δικαστική διαδικασία, δηλαδή θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή, φαντάζομαι θα ζητήσει και θα πάρει ολιγοήμερη άδεια για να ετοιμαστεί και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Πάντως σήμερα φτάνει στην Ελλάδα. Μία άλλη είδηση που επίσης είναι έτσι στο προσκήνιο, έχει έρθει μετά από μία επιχείρηση που έκανε ποιος έκανε την επιχείρηση δεν θυμάμαι, βρέθηκε ιδέως, έτσι λέγεται, μια εταιρεία εν πάση περιπτώσει του δημοσίου, κατέσχεσε προστατευμένα κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, τα οποία λεηλατούσε από τον ελληνικό βυθό ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο. Με αφορμή αυτήν την είδηση έχει επανέλθει στο προσκήνιο το κυνήγι των κοραλιών που υπάρχουν ανά τον κόσμο και τα μέτρα που λαμβάνονται για να αυτός ο πόλεμος εν πάση περιπτώσει να απαντηθεί, να υπάρξουν άμυνες σε αυτόν τον πόλεμο. Τα κοράλια τα οποία εκτός από ωραίο χρώμα και μπορεί να βοηθούν και να γίνονται και ωραία κοσμήματα κτλ. Είναι ένα σημαντικό, ένα συστατικό στοιχείο της βιοπικιλότητας, λένε οι αρμόδιοι καθηγητές εν πάση περιπτώσει. Μεγαλώνουν κατά λίγα χιλιοστά κάθε χρόνο. Θυμάμαι και άλλες περιοχές, για παράδειγμα την Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν κοραλιογενείς ύφαλοι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για τουρισμό για να βουτήξουν στα νερά, να πάνε να δούνε και να χαζέψουν τα κοράλια και τον θαλάσσιο πλούτο που αναπτύσσεται γύρω τους, οι οποίοι κόβουν κομματάκια με αποτέλεσμα και εκεί οι αρχές να κυνηγάνε όποιον έχει, όποιον παίρνει, σπάζει κοράλια και τα παίρνει μαζί του. Βέβαια έβλεπα να βγαίνουν από τη θάλασσα άνθρωποι οι οποίοι είχαν διάφορα εξογκώματα στα μαγιό τους, κοράλια ήταν, τα έβγαζαν

χρέα, αλλά έτσι και τους πιάσει η αστυνομία, είχαν σκληρότατες ποινές. Αυστηρότατες ποινές, να το πω σωστά. Αυτά στην. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η νομοθεσία. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν ύφαλοι με κοράλια.

Και για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα έτσι στο ξεκίνημα της ημέρας της επικαιρότητας, σήμερα θα έχουμε και τη συνέχεια δύο αστυνομικο-δικαστικών θρίλερ. Το ένα είναι οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, το ισορρός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο ίδιος εξακολουθεί και λέει ότι δεν φταίω εγώ. Καθώς και η άλλη υπόθεση με τη σωρό που βρέθηκε σε καταψύκτη στον Μιστρά και ήταν εκεί κάνα 2,5 χρόνια, και αυτό το σύριαλ έχει γίνει και αυτό θα συνεχιστεί, φανταζόμαστε, και κάπως έτσι θα ολοκληρώνεται το μενού της ημέρας, το μπουκέτο των ειδήσεων και τις ειδησιογραφίες της σημερινής. Φωτιές να μην έχουμε και τα άλλα τα βρίσκουμε. Υπενθυμίζω, αφού σας είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε και 112 στο Λασίθι, προς το παρόν η κατάσταση δεν εμπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Σας υπενθυμίσουμε και ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Και όπως έλεγε πριν ο κύριος Νταλός, ο καθηγητής με τον οποίο συνομιλήσαμε, πλέον δεν είναι αμέλεια το να κάνεις εργασία σε αυτές που ακούς τις περιοχές ότι είναι σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Δεν είναι αμέλεια το να κάνεις μια εργασία ή να κάνεις barbecue ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί σπινθήρες ή φωτιά. Είναι κάτι άλλο. Είναι από εγκληματική πράξη, από κακούργημα σε εγκληματική πράξη. Έτσι, να λέμε και αυτά. Και κάπως έτσι σιγά σιγά να φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, Παρασκευούλα, 7 του μηνός, λίγα λεπτά μετά τις 6 αύριο το πρωί. Σας προτείνουμε ωστόσο να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει ακριβώς στις 8, έπεται συνέχεια με την Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε. Επαναλαμβάνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, καθώς σήμερα είναι το Σωτήρος. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στους γνωστούς σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Μικρή Ζακυνθινιά.
5: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
6: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
7: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
8: Υπάρχει ένα νησί.
5: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωση των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών ισχυρές σε πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την Earth Zakynthou.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
4: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ερτζακίνθο
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εδώ είμαστε πάλι στις επάλξεις. Πήγαμε να καλύψουμε μια φωτιά μεγάλη, είναι η αλήθεια, στη Κεφαλονιά. Αποδείχθηκε ότι είναι από εμπρισμό τελικά. Ένας καλός άνθρωπο έχουμε και εμείς εδώ, κάποιους έτσι τέτοιους καλούς. Δεν είχε τι να κάνει και αποφάσισε να πάει να βάλει φωτιά και να κάψει. Ευτυχώς, ευτυχώς δηλαδή, που μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών δεν είχαμε χειρότερα. Θα τα πούμε, και αυτά τη δεύτερη ώρα. Θα πούμε και άλλα. Θα πούμε για κάτι εταιρείες που παραμένουν εξαφανισμένες για τα πατίνια. Καλό μήνα δεν έχουμε πει εμείς. Να πούμε καλό μήνα λοιπόν. Καλό Αύγουστο. Πάει και ο Αύγουστος, τελειώνει.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 8 Αυγούστου. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Γιορτίζει προφανώς 6, τι είπα, 8. Ό,τι θέλω είναι. Να φοράς τόσο. 6 λοιπόν. Φαντάσου, ακόμα δεν έχω συνέλθει 3 μέρες άυπνος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι 5η 6 Αυγούστου λοιπόν, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει ο Σωτήρης, ο Σώτος, η Σωτηρία, η Σωτία. Επίσης γιορτάζει η Ευμορφία και η Μορφούλα. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλιπέλ Φάιλ επίσης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσοι και όσες γιορτάζουν. Στο Σωτήρι τον ξενά και εγώ θα πω έτσι, τον πολύ καλό συνάδελφο, χρόνια πολλά και από εδώ. Ποιον άλλον, δεν μην αδικήσω κανένα.

0: γίνεται σοφός.
1: Πολύ μεγάλες οι καταστροφές όπου υπήρχε φωτιά και στην Κρήτη, αλλά και στην Κεφαλονιά που πήγαμε και το και καλύψαμε το γεγονός, και στην εκεί Ψάθα, Αλεποχώρη, Βιωτία. Πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Πολλές και οι συλλήψεις απ' την άλλη. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε τόσες συλλήψεις και για και από πρόθεση υπάρχουν κατηγορίες και εξαμελίας και πρόστιμα και φυλακίσεις και νομίζω ότι θα μου πεις λύνεται, δεν λύνεται, αλλά όταν τόσα χρόνια δεν πρέπει να βρούμε, δεν πρέπει ο άλλος που πάει να βάλει φωτιά να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει ή να προσέχει περισσότερο. Στην Ψάθα ήταν, πήγε άλλος ας πούμε τώρα και έχω με τον τροχό με 40 βαθμούς μέσα χόρτα. Αυτό δεν πρέπει να είναι εξαμέλειας, είναι να μην πω, πας μέσα από πρόθεση. Γιατί είσαι από πρόθεση ηλίθιος. Τι συζητάμε τώρα. Πας και κόβεις μέσα ξερά χόρτα με καύσωνα με τον τροχό. Με σπίθες και με... δεν θα πάρει φωτιά. Και δεν αθώνεσαι λόγω βλακίας, πας πιο μέσα.

Ο Τραμπ έχει βαρθεί. Εντάξει, δεν ασχολείται κανείς, φαντάζομαι, σοβαρά μαζί του πια. Εξ ανάγκης, επειδή τυχαίνει να παριστάνει τον πλανητάρχη. Τη μία πρωτόρα λέει: προτιμώ μια συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Έχουν σκοτωθεί κάτι χιλιάδες μέχρι τώρα. Έχει κάνει, νομίζω ότι παίζει στον υπολογιστή αυτός. Είναι όπως και ο άλλος πάνω εκεί, ο άλλος ο Παψωμαλιάς ο Ξάνθος.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα εκτός από Δευτέρα γιατί δεν κυκλοφορεί, με την Καθημερινή. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή. Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι Δήμοι, κατακερματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Επιμένουν οι πρακτικές μαιευτικής βίας, μαρτυρίες γυναικών και ειδικών. Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Εξοδικαστικώς ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών.

Τα νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb. Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινάει ως το τέλος του 2026. Για τις φωτιές η Ελλάδα αξιοποιεί το διάστημα. Κόσμος, οι δημοκρατικοί κοιτούν αριστερά. Διπλό συναγερμός με drones στη Λειψία. Κυκλοφοριακό κολλημένοι στα φανάρια του περασμένου αιώνα. Το Σάββατο, το λέω για τους μεγαλύτερους από εμάς που έχουν έτσι ένα, θα έχουν μια νοσταλγία. Κυκλοφορεί μαζί με τα νέα το Σάββατο το περιοδικό Δράση. Κόμικ βασικά, όχι περιοδικό. Το, ναι. Για, έχω ακούσει κάτι ότι ήταν πολύ καλό, λέει. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά επειδή έτυχε να πέσει ένα στα χέρια μου κάποια στιγμή γιατί είμαι πολύ μικρότερος.

απογευματινή. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές για την είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Actor Motor Oil, οριστικό deal για εξαγορά του 75% των Elector Κεφαλής. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Τουρισμός για όλους, άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Daily Mail, The Mail, τα social media κρατάνε τα παιδιά πίσω στα μαθήματα. Σόπα, γίνονται τέτοια πράγματα. Εφιαλτική εξέλιξη, δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες. Κανόνης, εσύ που κάνεις εδώ παίζεις με τα AI να μας μπλοκάρει το σύστημα όλο, Αλέξανδρε. Ο Γεωργιάδης γκρεμίζει το αφήγημα του Πασόκ για δίθεν σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μητσοτάκης για πυρόπληκτους, τα καμένα στρέμματα δεν είναι τόσο πολλά. Μέτρων ανάλυσης, πράσινες εκπλήξεις. Τι καταγράφει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για πράσινους και οικολογία. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ανακύκλωση κόντρας. Έρευνα, μια τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στρίβειν εις Παρισίους. Ελπίδα για τη δημοκρατία, 22 πρώην στελέχη κατά ηγεσίας για την Καριστιανού. Κύμα φυγής, ρεκόρ μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Διαδίκτυο, μια εφαρμογή γνωριμιών για δότες σπέρματος. Conference League, έμπλεξε ο Παναθηναϊκός. Έσπασε φωνή από τη συγκίνηση. Ριζοσπάστης. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Το μαύρο άσπρο για τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κρατικού μηχανισμού προκαλούν και εξοργίζουν τον λαό πάνω στα αποκαίδια της πολιτικής τους. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέοι επικίνδυνοι κρίκοι στην αλυσίδα επέκτασης του πολέμου. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα, κράχτης η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk, NASA δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη. Μέγεθος πενταόροφου κτηρίου το αποσπασμένο τμήμα του πυράβλου Falcon 9 που έπεσε στη σελήνη ανοίγοντας κρατήρα διαμέτρου 30 μέτρων. Τι είναι αυτός? Υπόθεση Μαρφίν από το αεροδρόμιο στον ανακριτή 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα.

Μανιφέστο. Στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη. Τέλος η σπέκουλα, η γνωμοδότηση της γραμματέως θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ Κωνσταντίνας Γεωργάκη συμφωνεί ότι όλα έγιναν σύνομα. Μπερδεύουν το Ζάσταβα με τη Μερσεντές, πουθενά στον κόσμο δεν πολλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000 ευρώ. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, πλειοψηφικός μέτοχος ο Όμιλος Μερίντιαμ. Νέα δυναμική με σφραγίδα Μητσοτάκη.

Το ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Το σκίτσο το αστείο υποτίθεται είναι φωτιά κάτω. Το καναντέρ υποτίθεται ότι είναι η κυβέρνηση και το νερό που ρίχνει γράφει υποσχέσεις. Ότι μπορώ και εγώ μια περιγραφή μπάσκε, αλλά δεν. Κόντρα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Χαριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το πλεισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα στην Πάτρα εκδίδονται έως 200 την ημέρα. Έως τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα βάουτσερ τουρισμού. Τι πρέπει να γνωρίζετε. Ο λόγος. 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων, έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια με 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Σαφής προειδοποίηση για τη γαλάζια πατρίδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. 6 αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα, η Κίνα ανακοίνωσε εμπορικά αντίπεινα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Δολοφονία Βρετανίδα στην Κυψέλη, σήμερα στον ανακριτήριο 26χρονος Αφγανός. Ρε παιδιά τώρα, αλήθεια, μιας και το βλέπω αυτό. Εδώ γιατί δεν είναι γυναικοκτονία και είναι δολοφονία. Όχι, το λέω για τις ευαίσθητες εφημερίδες, site, κανάλια. Εδώ γιατί δεν είναι γυναικοκτονία. Ένας άντρας σκότωσε μια γυναίκα. Ένας Αφγανός σκότωσε μια Βρετανίδα. Επειδή είναι γυναίκα. Με βάση τη δική σας λογική. Εδώ γιατί δεν είναι γυναικοκτονία και είναι δολοφονία. Επειδή, γιατί. Περιμένω μια λογική απάντηση από κανένα. Αν έχει κανένας απάντηση, να μας τη στείλει. Γιατί όταν είναι όλα τα άλλα, όταν Έλληνας ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, ενώ κάτι σκοτώνει τις γυναίκες τους, είναι γυναικοκτονία ή οποιοδήποτε θύμα και άλλη γυναικοκτονία και εκεί που, okay. Ξαφνικά ας πούμε, όταν ένας Αφγανός σκοτώνει μια Βρετανίδα, δεν υπάρχει η λέξη γυναικοκτονία. Τι, δεν καταλαβαίνω. Έχω χάσει κάτι. Άλλαξε, βάλανε μυαλό, βλέπουν ότι είναι μια ανοησία όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αύξηση 4,7% στην επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Ιούλιο, σχεδόν 4 εκατομμύρια επιβάτες.

ασχολήθηκαν. Απίθμενο τουρκικό θράσος, πουλάνε τσαμπουκά, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε Αγαθονήσι, Κάλυμνο και Ινούσες, γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας. Επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Σφυροκόπημα από Άδωνη, το αυτογκόλ του Ανδρουλάκη για το δίθεν σκάνδαλο της Τέξαμ. Πώς ο Υπουργός Υγείας τον στρίμωξε για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Actor Motor Oil, δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτρων Κεφαλής. Η επόμενη μέρα από τις φωτιές, μέτρα εξπρές για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές και γαλλικό κλειδί στο Mega Deal, έπεσαν οι υπογραφές με τη Meridiam για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Δημοκρατία. Με απίθμενο θράσο ζητεί και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη του. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναθασώσεις ανεμογεννήτριες. Αυτό το πράγμα πάλι.

Και μετά λέμε ποιος το συντηρεί και ποιος κάνει. Α, ποιος το συντηρεί. Δημοκρατία και συναυτό και ψεκ. Ότι καίγονται για τις ανεμογεννήτριες. 100 φορές το βαριέμαι να το εξηγώ, αλήθεια. Και στην Κεφαλονιά είναι η αλήθεια. Μα ερωτήσανε 2-3 άνθρωποι τι... Να αυτό ανεμογεννήτριες. Όταν συζητήσαμε λίγο, κατάλαβαν τι συμβαίνει. Είπαμε, φωτοβολταϊκά το ακούω. Ανεμογεννήτρια δεν γίνεται, δεν συμφέρει. Και μην την πατάτε με φωτογραφίες παραμύθι. Δεν υπάρχει σημείο που έχει καεί και να έχει μπει μετά ανεμογεννήτρια. Δηλαδή, πάμε παρακάτω.

Ναυτεμπορική. Το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοείας. Το πλαίσιο και οι όροι χρηματοδότησης σε διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι σημαίνει είσοδος του Meridian με 64% στον GSI. Κοντά σε συμφωνία για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κυβέρνηση με διαδικασίες εξπρέσι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Πάμε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Κορντέι λοιπόν. Μπάζει. Έτσι δεν πάει πουθενά. Ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε με ήττα στο ΑΚΑ από τους άσημους Βούλγαρους που του έβγαλαν δύσκολα. Προηγήθηκε, απείλησε, αλλά έδωσε δικαιώματα για την ισοφάριση και λίγο έλειψε να ιτηθεί. Τον έσωσε ο Πένια. Για τον Ολυμπιακό, τι αλλάζει στη ρεβάνς όσα δεν περίμενε ο Μέντι κόντρα στην Αϊμέγγεν και οι κινήσεις για καλύτερο Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Ο Βάσκος Κόουτς μίλησε στους παίκτες του, στάθηκε στην έλλειψη δυναμισμού και ζήτησε δουλειά και καλύτερη εικόνα για να έρθει η πρόκριση. Πρωταθλητής. Αγώνας ταχύτητας να προλάβει τα κενά, χτυπάει σε τέσσερα μέτωπα. Επιμένουν για τον Μπραγκάσα, συμφωνία προαναγγέλνουν στην Πορτογαλία με τον χαφ της Sporting. Σενάριο και για τον Βίνια. Πουέρτα, πώς να τον κρατήσουμε, ομολογία του αθλητικού διευθυντή της Racing για τον Κολομβιανό χαφ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Φέρνει άμεσα αντιορτέγκα ο θρύλος, κρούση για Μόουρα. Ζητείτε μεταμόρφωση, δεν αρκεί να λες ότι γνωρίζεις τον αντίπαλο, πρέπει να το αποδεικνύεις και στο χορτάρι. Όλα όσα πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας. Μπάσκετ, σενάριο τράμπας για τον Γουόκαπ. Φως. Επηγόντως τρεις κινήσεις σε επαφές με την Πόρτο για τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα. Αν η φόρα η ρεβάνς, ο Παναθηναϊκός 1-1 με την Τζέσκα 1948 στο ΆΚΑ, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα και την επόμενη Τρίτη στη Σόφια θα τα παίξει όλα για όλα. Ώρα τον σπορ. Και τώρα στόπερ και αριστερό μπακ. Με δύο ακόμα κινήσεις θέλει να κλείσει η ΑΕΚ τη μεταγραφική της ενίσχυση για να είναι πλήρης όλα τα δεδομένα. Πιάνει δουλειά ο Βιτάλης, ανακοινώνεται το μεσημέρι και το απόγευμα θα προπονηθεί. Όλα όσα είδε ο Νίκολιτς στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στη Λεύσκη και την Καϊράτ. Φιλικό το Σάββατο στις 8 στη Νέα Φιλαδέλφια με καλή θέα. Live Sport. Ακροβασία στο κενό. Νίστρουπ, πάμε να προκριθούμε στη Βουλγαρία. Με Κωνσταντέλια και Τούμπα, ένα ακόμα θέμα από την Live Sport, πάει για Μόουρα και Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός. Και Μέτρο Sport. Κλειδώνει ευρωόμιλο, ο ΠΑΟΚ με νίκη απόψε βάζει γερά θεμέλια για συμμετοχή στη League Phase, είτε του Europa είτε του Conference League. Με φοβερή διάθεση και ενθουσιασμό περιμένουν την πρόκληση που λέγεται Anderlecht, παίχτες και coach. Ο Γιαννούλης είναι εδώ, ήρθε, περνάει εξετάσεις και υπογράφει. Conference League, κακός ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να νικήσει στο ΑΚΑ της Τζέσκα Σόφιας. Ωραίο δείγμα με Σούπερ Ράτσιτς. Γρηγορίου, πάμε καλά, έρχονται και μεταγραφές. Θλάση δεύτερου βαθμού ο Κουαμέ, μένει εκτός για έναν μήνα. Για τον Άρη. Πήραν πρόκριση στην παράταση. Οι γυναίκες του ΠΑΟ κέρδισαν την Φερετσβάρος 3-2. Στο γήπεδό της μάλιστα. Χρυσές ελπίδες για μέλλον Λαμπρό. Ο ΠΑΟ έκανε δικά του δύο από τα κορυφαία ταλέντα στις ηλικίες τους. Τον 16χρονο Γιάννη Σπανό και τον 15χρονο Γιώργο Χαραλαμπίδη.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι χειρός κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατά εδάφηση των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα ασθενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεγε στα ασθενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν hacker τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά.
5: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τις μουσικές επιλογές της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης και τα εφέ και τα TikTok. Τα έχει ξεχάσει το τελευταίο διάστημα, λέω εγώ τώρα. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου που μπορείτε να μας ακούτε εδώ επτάνησα. Να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην Κεφαλονιά, δεν υποσχέθηκα από όταν ήμουν εκεί και κάλυψα τις φωτιές. Λοιπόν, στην δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι όσοι μας ακούτε την έχετε εγκαταστήσει. Πείτε και στους υπόλοιπους πώς θα το κάνουν, γιατί είναι πολλοί που θέλουν να μας ακούσουν και δεν ξέρουν. (2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, πήγαμε στην Κεφαλονιά να καλύψουμε τις φωτιές εκεί το 3 μέρες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος πάει στην Κεφαλονιά θα δει περίπου, το λέω τώρα, τη Ζάκυνθο 30 χρόνια πριν. Περίπου. Έτσι. Λειτουργούν σε αυτή τη λογική και αν με ρωτάτε, καλά κάνουν. Δηλαδή δεν έχει εκμαυλιστεί από τον τουρισμό, βλέπε περιοχές εδώ που... ή ό,τι γίνεται τέλος πάντων εδώ στη Ζάκυνθο που δεν μπορείς να κινείσαι. Οι δρόμοι είναι, το δικό δίκτυο είναι... εντάξει. Είναι επικίνδυνο. Είναι το παλιό της Μόμα ακόμα. Φανταστείτε. Ωστόσο έχει... δηλαδή όπως και εδώ, γιατί και εδώ το ίδιο είναι, από τη Μόμα το δίκτυο, το θέμα είναι ότι δεν έχει συντηρηθεί και μάλλον έχει μεγαλύτερη χρήση από ό,τι έχει στην Κεφαλονιά, γιατί στην Κεφαλονιά είναι το παλιό, αλλά είναι, δεν έχει, ρε παιδί μου, τα χάλια που έχει εδώ, λακκούβες, αυτά είναι πιο, πολύ πιο καλοδιατηρημένο. Και είναι αυτό που έχει το κλασικό που έκανε τότε, ότι όταν φτιάχτηκαν όλα αυτά, ότι να έχει το κάθε χωριό 2 με 3 διεξόδους. Και ήταν και αυτό που βοήθησε πολύ και στη φωτιά. Έτσι, γιατί όλη τη νύχτα, το πρώτο βράδυ ήταν 50 πυροσβέστες και έσωσαν στην κυριολεξία, το έλεγα σε όλες μου τις μεταδόσεις, σε όλα μου τα ζωντανά, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε όλα τα μέσα της ΕΡΤ, ότι αυτοί οι 50 πυροσβέστες μέσα στη νύχτα. Και παρόλο το ότι είναι δύσβατη η περιοχή πάρα πολύ, γιατί είναι λαγκάδι εκεί, μια λαγκάδα με αυτό, και είναι γύρω γύρω είναι 4 χωριά και ένα κάτω στην παραλία ο Κατελιός, τα άλλα είναι γύρω γύρω από Μαυράτα, Κρεμμύδι, Πάστρας, εκεί όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι πανέμορφο, πανέμορφο και παρθένο τουριστικά ακόμα πάρα πολύ, και δεν, φαντάζομαι θα κρατηθεί έτσι. Θα μου πεις, αν τόσα χρόνια το έχουν κρατήσει, τώρα το χαλάσουν, ποτέ δεν ξέρεις. Οι 50 λοιπόν αυτοί οι πυροσβέστες κατάφεραν με πολύ μεγάλο αγώνα και όλη τη νύχτα, γιατί δεν υπάρχουν τη νύχτα όπως ξέρουμε ένα αέρια μέσα, να σώσουν όλα αυτά τα χωριά, και το λέω στην κυριολεξία, και εδώ κολλάει η κυριολεξία, όχι για κάθε μπουρδα που λέμε να βάζουμε τη λέξη στην κυριολεξία, στην κυριολεξία και στα 7 χωριά, στα 6 χωριά. Οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια και στα 7, και κατάφεραν οι πυροσβέστες με τους εθελοντές και την τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία επίσης πρέπει να δώσουμε τα εύσημα, ήταν παντού από την πρώτη στιγμή, να μην καούν τα σπίτια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο είναι πολλά τα παράσημα που πρέπει να δοθούν, και μπράβο και ωραία. Το άλλο, ρε παιδιά, εκεί σε όλη την περιοχή τώρα, αλήθεια, έτσι, και αναφέρομαι σε επιχειρηματίες, αναφέρομαι σε ξενοδόχους κυρίως που έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που χρεώνουν το δωμάτιο 250 ευρώ, 200, 300. Λοιπόν, είναι δυνατόν, δεν προβλέπεται από την άδεια. Μάλλον για να το φτιάξεις δεν προβλέπεται. Το θέμα είναι στο πόσο θέλεις να ξεφτυλιστείς ή όχι, ή να είσαι επαγγελματίας σωστός. Είναι δυνατόν να μην έχουν οι 8 στους 10 γεννήτριες στα ξενοδοχεία? Αυτό το πράγμα δηλαδή πραγματικά περίμενε στη σκάλα, λέω τώρα, η οποία σκάλα δεν επλήγει από την πυρκαγιά, αλλά έπαιρνε ρεύμα από τις κολόνες και χαμηλής και υψηλής που πέρναγαν από το σημείο που κάει και εκεί στο, πάνω από τον Κατελιό, Πάστρα, Κρεμμύδι και λοιπά, όπου μέχρι να αποκατασταθεί, γιατί έπρεπε να αποκατασταθεί από το ΔΔΕ, πέρασαν ώρες, μέρες. Δεν ήταν εύκολο, είχαν καεί οι κολόνες, είχαν λιώσει τα καλώδια, έπρεπε να ξαναμπούν κολόνες, να γίνει σύνδεση. Ήτανε, παρόλο που είχε πέσει, ήταν πάνω από 30-40 άτομα πλέον των κεφαλονιτών που έπεσαν εκεί για να φτιάξουν τις ΔΔΕ και ιδιωτικά συνεργεία τις κολόνες να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Είναι δυνατόν να χρεώνεις το δωμάτιο όσο, εγώ σου λέω, όχι 200 και 300 ευρώ, 150, και να μην έχεις γεννήτρια? Δηλαδή έτυχε αυτό.
την άλλη μέρα έχεις πρωινό. Δεν θα έχουν αλλοιωθεί τα τρόφιμά σου. Θα πάνε να φύγουν σαν ψέμα δηλαδή. Και μετά λέμε, α, και τι έγινε, να δηλητηρία. Πώς δεν θα γίνει? Δεν θα γίνει αν δεν έχεις ρεύμα. Ή αν έχεις ρεύμα να υπολειτουργείς, να το ανάβεις ας πούμε μια γεννήτρια για να μην κάψεις πετρέλαιο. Που το πετρέλαιο που θα κάψεις όλη νύχτα, όλη μέρα, δεν θα σου κοστίσει όσο χρεώνεις το ένα δωμάτιο. Διώχνουν από μόνους και δεν έχει τουρισμό, ξαναλέω. Ποιοτικά ο τουρισμός της Κεφαλονιάς είναι 5 κλάσεις πάνω από τη Ζάκυνθο, τουλάχιστον. Τουλάχιστον 5 κλάσεις. Και τα εκεί είναι, φαίνεται τα αστέρια τα παίρνουν, βγαίνουν το βράδυ στο μπαλκόνι στα ξενοδοχεία και τραβάνε. Ένα πόσα θέλω σήμερα, 2 και 3. Και ο καθένας βαφτίζει τα ξενοδοχεία με όσα αστέρια θέλει. Γιατί, άστο τώρα τι ζήσαμε και τι περάσαμε μέσα σε όλα τα άλλα. Να καίγεσαι να φορτίσεις κινητά και μπαταρίες από τα μηχανήματα για να βγάλουμε ζωντανά και να μην υπάρχει ρεύμα γιατί δεν είχε τη γεννήτρια, λέει εδώ. Μιλάμε για όλη η σκάλα λοιπόν, η περιοχή εκεί, η πιο τουριστική στο συγκεκριμένο κομμάτι στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά, περίμενε να δουλέψει από 4 γεννήτριες που έβαλε ο ΔΔΕ σε όλη την περιοχή. Μα γίνεται? Είναι δυνατόν να μην έχει το κάθε μαγαζί μια γεννήτρια για περίπτωση? Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για καταστήματα με ρούχα. Μιλάω για κρεοπολία, για εστιατόρια, για μαγαζιά τα οποία έχουν πρώτες ύλες οι οποίες είναι ευαίσθητες. Φαγητό κλπ. Είναι δυνατόν να μην έχεις μια γεννήτρια για ανάγκης? Δηλαδή, αλήθεια, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Είναι ένας πεζόδρομος εκεί στη σκάλα, φοβερός. Εκεί θα το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για τη Ρώμα, εδώ, άλλη φορά. Εκεί όταν έγινε την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη, ουρλιάζανε γιατί μας κλείσανε. Ανεβαίναν τα αυτοκίνητα και κατεβαίναν όπως εδώ στη Ρώμα. Καλή ώρα. Γιατί αυτό, και ουρλιάζανε, γκρινιάζανε γιατί έγινε πεζόδρομος και τώρα πήρουν νερό στο όνομα του Πρόεδρου που έκανε πεζόδρομο και που βγήκε η απόφαση. Σε 2 χρόνια μέσα. Το λέω έτσι γιατί είναι ίδια νοοτροπία και εκεί είναι. Επτανήσει, αλλά μάλλον πιο. Δεν ξέρω, όχι πιο έξυπνη. Μπορεί να είναι και πιο έξυπνη.

Λοιπόν, και δεν είχαν γεννήτριες. Θα μου πεις, στη Ζάγκυρδο έχουν. Από όσο ξέρω. Αλλά είναι και το... Αν θες να ξέρεις, δηλαδή τώρα αλήθεια, δηλαδή, επειδή μου την έδωσε τότε, εκείνη τη δεύτερη μέρα, που γυρνάς κομμάτια τώρα μεσάνυχτα, όλη μέρα στη φωτιά, μεταδόσεις αυτά, τέλος πάντων, άυπνοι, νηστικοί, και πας και πρώτα απ' όλα δεν είχε ζεστό νερό. Θα μου πεις, τι το ζεστό νερό ήταν, αφού δεν είχε ρεύμα, γεννήτρια. Κάναμε, δροσιστήκαμε, τα ωραιότατα. Λοιπόν, και μετά δεν πεθάναμε, λιώσαμε πάλι, γίναμε μουσκεμά από τη ζέστη. Δεν είχε την γεννήτρια γιατί δεν δουλεύαν τα αρκοντήσιο. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα, παιδιά, για ξενοδοχεία, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, είναι πολλά έτσι. Δηλαδή, τα παράπονα που άκουσα ήταν πάρα πολλά. Που ρίχνουν στο κεφάλι, λέμε τώρα για 200 και 300 ευρώ τη νύχτα. Έτσι. Μιλάμε για κατραπακιά. Και δεν τους είχαν, βγαίναν οι τουρίστες το βράδυ με τα κινητά, με τους φακούς, να δουν πού πάνε και πώς πάνε και γιατί πάνε. Στα ξενοδοχεία. Ντροπή ρε παιδιά. Δηλαδή είναι λίγο, δεν ξέρω, αλήθεια. Φιλόξενοι άνθρωποι, καλοί, φοβεροί να σε εξυπηρετήσουν, ό,τι χρειαστείς δίπλα σου, μπράβο, πάρα πολύ καλό. Αυτό τώρα με τις γεννήτριες, δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πω ρε.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα της Ζακύνθου και στο ντόρο που έχει γίνει. Πολύ μεγάλος θόρυβος, αντιδράσεις, ο κακός χαμός, ακυρώθηκαν δημοτικά συμβούλια σχετικά με το στάδιο, με το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και συντονιστής των εργασιών στο δημοτικό στάδιο. Καλημέρα κύριε Γκλαβά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα με το γήπεδο, θα προλάβουμε να παίξει Ζάκυνθος εδώ, θα ξενιτευτεί, δεν θα ξενιτευτεί, πού βρισκόμαστε, έτσι με λίγα λόγια να δώσουμε το πρώτο πλαίσιο για να περάσουμε μετά στα υπόλοιπα.
1: Ο στόχος είναι να αναβαθμιστεί το γήπεδο στην κατηγορία που προβλέπεται για να παίζει και η Ζάκυνθος και οποιοδήποτε άλλος. Αν έχει ανάγκη σε εθνικά πρωταθλήματα να χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο. Η προσπάθεια γίνεται, υπήρχε μια δυνατότητα μεσοβέζικη, αν δεν προλαβαίναμε την πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική, να παίξουμε κάποια παιχνίδια η ομάδα εκτός έδρας.
0: Αν μιλάμε για μία ή δύο αγωνιστικές δηλαδή, ουσιαστικά μόνο.
1: Κοιτάξτε, σε αυτά που αφορούν εργασίες που μπορούν να γίνουν με συνεργεία του νησιού και ανάδοχους στο νησί κτλ. Προχωράνε.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε και προμήθεια κάποιων έξτρα προϊόντων, άιζο όπως κάποια κάγκελα, κάποιες προσβεστήρες, γενικά πράγματα, υλικά, ναι, τα οποία δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια αν θα παραδοθούν την 1η Σεπτέμβρη, τη 15η ή στο τέλος του μήνα. Αυτό είναι η προσπάθεια, να είμαστε όλοι...
0: Αυτό δεν μπορούν να γίνουν από επιχειρήσεις εδώ στη Ζάκρη, δηλαδή πυροσβεστήρες τροφοδοτούν φως ξενοδοχεία.
1: Ναι, το πυροσβεστήρες στο πάτη, όλα αυτά θέλουν να κουμπώσουν πολλές μικρές λεπτομέρειες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Για να μπορέσουμε να καλέσουμε την... να συστήσουμε, να δημιουργήσουμε τη σύσταση της Επιτροπής που θα έρθει να ελέγξει την υποδομή. Η Επιτροπή αυτή, τα άτομα που την απαρτίζουν είναι δεδομένα. Τα έχουμε φτιάξει τα έγγραφα που προβλέπεται, έτσι ώστε να οριστεί αυτή η Επιτροπή και πλεμμένη μόνο. Να κληθούν να έρθουν να ελέγξουν, όταν θα έχουμε πράγματα να τους δείξουμε.
0: Πότε θα έχουμε, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Σας λέω λοιπόν ότι όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στην υφιστάμενη καρχίδα για τον εξορασμό κάποιων χώρων και για τη δημιουργία
0: αποδυτήρια,
1: αυτό θα τελειώσει στο τέλος του μήνα, το αργότερο τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Α, οπότε τι μένει μετά?
1: Αυτό από μόνο δεν αρκεί.
0: Αυτό, πού πρέπει να τρέξει ο Δήμος για να προλάβει το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να παίξει Ζάκυνθος εδώ? Δηλαδή, μου είπατε είναι μικροπράγματα, αλλά όλα μαζί αυτά δεν μπορούν να τρέξουν, δηλαδή να γίνει...
1: Το βασικό πρόβλημα, κύριε Παπαδρύ, που μας τυχιώνει από την πρώτη στιγμή που πήραμε τις προδιαγραφές,
0: ναι,
1: είναι ότι δεν επαρκούν οι χώροι σε τετραγωνικά που είναι κάτω από την υφιστάμενη λειτουργική κερκίδα για να καλύψουν τις ανάγκες των χώρων που απαιτεί η Super League 2. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κατασκευαστούν έξτρα τετραγωνικά χώρων έξω από το κτίριο.
0: Αυτά σε τι αφορούν, σε αποδυτήρια?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Αυτά λέω, οι χώροι αυτοί σε τι αφορούν, σε αποδυτήρια?
1: Κυρίως δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία πρέπει να είναι και περιψωμένα, αντιλαμβάνεστε, για να μπορεί να μεταδίδει το αγώνα.
0: Ναι.
1: Αίθουσα παρατηρητή της αστυνομίας, αίθουσα παρατηρητή της Super League, μια μικρή αίθουσα τύπου, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Αυτά, ρωτάω τώρα χωρίς να ξέρω, έτσι, μπορούν να γίνουν λιώμενα που λέει ο λόγος? Ή είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές?
1: Έχουμε προτείνει την λύση των Isobox.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή προκατασκευασμένες κατασκευές, οι οποίες θα έρθουν και θα τοποθετηθούν.
0: Ναι, όπως γίνεται.
1: Ένα πλεονέκτημα ότι θα έρθουν πιστοποιημένες και με τα υλικά που προβλέπεται, δηλαδή θα έχουν πατώματα, κουφώματα, air condition, θα είναι έτοιμη κίσκη.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως για να ολοκληρωθεί και να έρθει πρέπει να το παραγγείλεις, να βρεις τις προδιαγραφές, να το παραγγείλεις, να το κατασκευάσει ο προμηθευτής και να σου το φέρει στον προμηθευτή. Και να το πληρώσει.
0: Το βασικό αυτό ήταν, ήθελα να πω, είναι να το πληρώσεις. Υπάρχει κονδύλι για να πληρωθεί ή είναι ένα θέμα?
1: Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα υπάρξει.
0: Ωραία. Όλα αυτά τώρα που μου
1: περιγράφετε. Εγώ όμως, κύριε Παπαδημητρία, αφού τα λέμε όλα και πρέπει να καταλαβαίνουμε, γιατί Ζάκυνθο ζούμε και καταλαβαίνουν όλοι πώς γίνονται οι παραγγελίες προϊόντων.
0: Ναι.
1: Εσείς σαν Παπαδημητρίου Ανδρέας, εγώ σαν Γκλαβάς Νίκος, δεν μπορώ να παραγγείλω κάτι τέτοιο χωρίς προκαταβολή, φαντάζομαι. Το αντιλαμβάνω ότι ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι.
1: Αντίστοιχα λοιπόν, φανταστείτε ο Δήμος πόσο πιο δύσκολο είναι να προχωρήσει μια παραγγελία τέτοια όταν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και τα αντίστοιχα κονδύλια στον προϋπολογισμό του.
0: Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό που περιγράφεται τώρα, γιατί πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό, να γίνει νωρίτερα. Θα μου πεις, εντάξει, ξέραμε από τον Οκτώβριο ή από τα Χριστούγεννα ή από τον Δεκέμβρη, δεν ξέρω εγώ πότε, το Μάρτι, ότι θα ανέβει κατηγορία η ομάδα. Όχι. Εάν γινόταν αυτό ένα μήνα νωρίτερα, υπήρχε περίπτωση να το έχουμε προλάβει.
1: Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αν ήξερα ή δεν ήξερα αν θα ανέβει η ομάδα.
0: Όχι, όταν ανέβει
1: αυτό που θα έπρεπε να ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και δεκαετίες ολόκληρες, είναι ότι κάποια στιγμή το γήπεδο της Ζακύνθου θα πρέπει να είναι λειτουργικό με τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για όλα τα αθλητικά σωματεία και όλα τα αθλήματα.
0: Σωστό.
1: Όχι μόνο για τη Super League 1 και τη Super League 2 που μπορεί να ανέβει κάποια ομάδα μας. Αυτό που διαπίστωσα εγώ από την ώρα που μου ανατέθηκε να συντονίσω την κατάσταση είναι ότι το οικόπεδο του γηπέδου, το ακίνητο εκεί, έχει οικοδομησιμότητα. Οπότε οποιοδήποτε είτε τώρα, είτε πριν ένα χρόνο, είτε πριν 10 χρόνια, ήθελε να εξοραίσει το γήπεδο,
0: μπορούσε
1: με μια διαδικασία με κανονική οικοδομική άδεια να βγάλει και να φτιάξει κατασκευές που αφήνουν το γήπεδο.
0: Οπότε έχουν καθυστερήσει και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι και δεν έχει ασχοληθεί κανείς σοβαρά.
1: Κάποιος δεν είχε καθή τη διάθεση.
0: Δεν ασχολήθηκε.
1: Και το όραμα, αν θέλετε, να ξυπνήσουμε ένα πρωί με ένα λειτουργικό κεντρικό γήπεδο της πόλης Ακίνθου.
0: Παρόλο που δεν είναι μόνο, όπως λέτε πολύ σωστά, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, είναι ο Στίβος που πηγαίνει εκεί, θα μπορούσε να. Άλλη ιστορία αυτή τώρα, γιατί είναι κλειστό το στάδιο, ενώ θα μπορούσε να λειτουργεί και να πηγαίνουν να προπονούνται διάφοροι σύλλογοι, άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν θέλει κάποιος, δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έχουν δυσανεξία στον αθλητισμό, δεν το σκέφτηκαν. Σου λέει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, αφού βολευόμαστε και έτσι. Εσείς πού πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι έγινε, έχει αφαιθεί στη μοίρα του ουσιαστικά, είχε αφαιθεί στη μοίρα του μέχρι τώρα το συγκεκριμένο στάδιο?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, να μπω στο μυαλό του καθενός που είχε το δικαίωμα υπογραφής και σχεδιασμού πραγμάτων. Αυτό που λέω εγώ από το μυαλό το δικό μου αυτή τη στιγμή είναι ότι καλώς ή κακώς κάποιες καταστάσεις τέτοιου είδους επεμβάσεων σε κοινωνίες, αρχικά πρέπει να έχεις το όραμα, δηλαδή τι θέλεις να έχεις την επόμενη μέρα αφού τελειώσει όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Σωστό.
1: Μετά πρέπει να έχεις τη διάθεση να συντονίσεις τα πάντα και δυστυχώς η δημόσια διοίκηση είναι ακόμα πολύ στριφνή για να δεις τι μπορείς να φτιάξεις, πώς να το φτιάξεις. Και το τελευταίο και το καλύτερο είναι ότι όλο αυτό θα έπρεπε να βρεις κονδύλια να το χρηματοδοτήσεις. Παρ' όλα αυτά, όσο και περίεργα ή κουραστικά να ακούγονται όλα αυτά στα μυαλά τα δικά μας, σε άλλους τόπους έχουν καταφέρει να τα κάνουν. Και βάζω ένα παράδειγμα, γιατί και εσείς είστε άνθρωπος του αθλητισμού, έχετε πλήρη εικόνα τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, όσο ήταν υπουργός αθλητισμού, ήταν ο κ. Σαββιανάκης.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπήρχε διοργάνωση που να μην διεξήχθη στην Κρήτη, δεν υπήρχε γήπεδο που να μην εξοραίστηκε.
0: Έτσι.
1: Είχαμε και εμείς ένα υπουργό αθλητισμού στη Ζάκυνθο κάποτε. Και καταφέραμε να βάλουμε 4 πυλώνες φωτισμού του γηπέδου.
0: Και τον Ταρτάν.
1: Σήμερα διαπιστώνω ότι δεν έχουν γείωση.
0: Ναι, και το Ταρτάν, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να διαλύεται. Θα τα λέμε και.
1: Βέβαια, έχει να κάνει και με τη διάθεση που έχει ο καθένας για τον τόπο του. Διότι, κατά τυχαιότητα και χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα με το πρόσωπο, ο ίδιος υπουργός εκ των υστέρων έγινε υπουργός δικαιοσύνης, ούτε τα δικαστικά προβλήματα του Δήμου, για παράδειγμα, φρόντισαν να διεκπαιρεωθούν. Να επισπευστούν. Εντάξει. Και δεν είναι δικαστής.
0: Αυτά είναι όμως πριν 6 χρόνια. Δηλαδή, μέσα στα 6 χρόνια που πέρασαν από τότε, δεν μπορούσε να έχουν γίνει όλα αυτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Διεκδικείς κλειστό γήπεδο μπάσκετ και μπράβο, και εννοείται και πάρα πολύ σωστά. Δεν βλέπεις πρώτα παράλληλα ότι έχεις ένα στάδιο δημοτικό το οποίο ρημάζει. Δηλαδή, αυτό
1: όμως είναι διαφορετικά αντικείμενα, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την οριζόντια αντιμετώπιση, γιατί
0: μπορεί να πάει στο Υπουργείο Αθλητισμού, πάει η ίδια πρόταση. Ότι έχουμε αυτό για το κλειστό του μπάσκετ, έχουμε και το άλλο. Δηλαδή, ο φάκελος Ζάκυνθος έχει αυτά.
1: Ναι, επειδή είδα και την μελέτη για το κλειστό και φροντίσαμε να μην ενοχλήσουμε τη χωροθέτηση του εργοταξίου με την αδειοδότηση του γηπέδου αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην μας ανατρέψει κάποιο συνδυασμό μας σε 6 μήνες, σε 8, αν ποτέ αυτό ανατεθεί σε εργολάβο για να το αποπερατώσει, το κλειστό. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπήρχε πεδίο δόξης λαμπρό, δηλαδή υπήρχε ένα πολύ ωραίο ακίνητο για να μπορούν να σχεδιαστούν τα πράγματα πάνω, να βγουν οικοδομικές άδειες και να κατασκευαστούν, και θα μπορούσαν να είχαν βγει οικοδομικές άδειες για το πού θέλουμε να το πάμε το γήπεδο, και κάθε κονδύλι που θα βρίσκαμε να κουμπώνει απάνω σε αυτό το σχέδιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, κανένα όραμα, καμία μέρημνα, και να σας πω και κάτι άλλο, και ότι στην πορεία αναγκαστήκαμε να εντάξουμε στην αδειοδότηση του γηπέδου, γιατί χωρίς άδεια δεν πάθει κανείς τίποτα. Δηλαδή στην περαίωση του φακέλου, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, να εντάξουμε και οι νέες παραπηγματικές κατασκευές, που έχουν προκύψει στο ακίνητο. Εδώ φανταστείτε ότι ακόμα και μέχρι λίγο καιρό δεν ξέραμε ακριβώς μέχρι πού είναι τα όρια του πάρκινγκ του. Καταλάβατε.
0: Ωραία.
1: Είναι λίγο θέμα. Πάντως θεωρώ ότι αυτό το θέμα το γραφειοκρατικό το έχουμε ξεπεράσει. Τώρα θα πρέπει να υπάρξει καλή διάθεση έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτά που προβλέπονται από τον αρχικό, σχεδιασμό της αδειοδότησης.
0: Ωραία. Τώρα ρεαλιστικά μιλώντας, και επειδή είστε και άνθρωπος και του αθλητισμού χρόνια και της πιάτσας, να το πω έτσι απλά, πότε βλέπετε να δίνει αγώνες η Ζάκυνθο στο νησί?
1: Πιστεύω μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη να έχουμε καταφέρει να εγκαταστήσουμε τους οικίσκους αυτούς στο Άιζομποξ που συζητάμε. Εάν το καταφέρουμε αυτό, μετά από μια εβδομάδα θα μπορεί να δώσει.
0: Μιλάμε τώρα για τρεις αγώνες.
1: Δημόσια... Δεν σ' άκουσα.
0: Μιλάμε για 2 με 3 αγώνες τη χειρότερη.
1: Νομίζω ότι 6 Σεπτέμβρη ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέω. 2 με 3. Είμαι large, βάζω παραπάνω. Παίζω ότι γίνουν 2 σερί εντός έδρας. Άρα πολύ θόρυβος για το τίποτα, μήπως?
1: Όχι, δεν υπάρχει πολύ θόρυβος. Καλώς γίνεται πολύ θόρυβος και ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχετε υπάρξει κι εσείς σε τέτοιες κοινωνικές ομάδες. Ο παδός θέλει το καλό της ομάδας τους. Ας συζητηθεί αν είναι ο πατέρας του να είναι πρόεδρος. Δεν θα του χαριστεί.
0: Εγώ να ξέρω, ο τελευταίος που θα χρεώσω φωνές για το τίποτα είναι ο παδός. Οι οπαδοί είναι ψηλότερα από όλους. Λέω για μετά, μήπως. Δηλαδή κάτι δημοτικά συμβούλια, κάτι είναι αυτό, κάτι... Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα, πραγματικά, δηλαδή παρακολουθώ, το λέω πάρα πολύ συχνά. Έχω παρακολουθήσει εκατομμύρια συνεδριάσεις μέχρι Κογκρέσο, μέχρι Ευρωβουλή, μέχρι. Αυτό το πράγμα που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή προσπαθούν όλοι να μιλήσουν, νομίζουν ότι απευθύνονται τουλάχιστον στο μισό ευρωπαϊκό πληθυσμό, ένα τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια έπαρση, και ουσία καμία. Έγινε τώρα μια κουβέντα. Γιατί διακόπηκε? Εσείς έχετε καταλάβει? Προφανώς γιατί σας ήταν εκεί.
1: Εγώ έχω καταλάβει, αλλά αυτό που έχω καταλάβει και είναι και η πραγματικότητα, γιατί καταλαβαίνω εγώ και όσοι μας παρακολουθούσαν, σε ένα συμβούλιο που εν τέλει διακόπηκε, διέρκησε μέχρι τη διακοπή του 48 λεπτά.
0: Σωστά.
1: Εγώ προσωπικά πήρα το λόγο για 20 δευτερόλεπτα. Και από χθες κατηγορούμε ότι κατάφερα σε 20 δευτερόλεπτα να αναβάλω το συμβούλιο.
0: Ναι, το έχετε χρεωθεί όντως.

0: Απογραφή δεν είναι υδρώνει το αυτοί μου, γιατί υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν καταγραμμένη εικόνα και το θέμα το εξής, ότι πάμε σε μια συνάντηση, σε μια διαβούλευση, γιατί και το Δημοκρατικό Συμβούλιο σε αυτό το είδος διαβούλευση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έντονο πολιτικό θέμα περί μη νομιμότητας τυπικής, αλλά στην τελική δεν θέλουμε να ακυρώσουμε την κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό έτσι.
1: Είναι δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, δεν γίνεται ποτέ και ειδικά στην πολιτική.
0: Και ξαναλέω και με ηρεμία και σε εσάς, το ξέρετε πολύ καλά, όταν κάποιος σου αναγνώσκει νομοθεσία, καταγράφει τα πρακτικά κτλ., με το που τελειώνει την ανάγνωση του νομοθετήματος, αν αυτό ισχύει, έχει τελειώσει και οποιαδήποτε άλλη κρίση από τους συμμετέχοντες.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν δεν πήγαμε και δεν πήγαμε να κάνουμε μια θεωρητική κουβέντα ότι καλό θα ήταν τον επόμενο, υποσχεθείτε μα να μην ξαναγίνει και βγάλετε τρόπο να γίνεται κτλ. Μια θεωρητική φιλολογική συζήτηση ότι γιατί ο νομοθέτης τι θέλει, να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενήμεροι. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι παρόλο που δεν τηρήσατε την τυπικότητα, είμαστε ενήμεροι. Δεν είπε όμως αυτό ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διάβασε ακριβώς την.
1: Όχι, δεν τελειώνουν όλα, όταν, δεν λοιπόν, υπάρχει.
0: Ναι, όταν λοιπόν προκρίνουμε την τυπολατρία από την ουσία, αναβάλλεται και θα το ξανακάνουμε τις επόμενες μέρες.
1: Είναι ίδιο όχι μόνο του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου, είναι γενικότερα στη Ζάγκη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το να. Είναι ειλικρινά, μου έχει κάνει απίστευτη εντύπωση, θα το λέω όσο ζω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ζακύνθου, που ανεβαίνει ο καθένας και νομίζει ότι είναι τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, με έχει συγκλονίσει, αλήθεια. Και πας τώρα να βρεις μια λύση, το θέμα είναι γίνονται Δημοτικά Συμβούλια και μιλάω για όλες τις παρατάξεις, για το Θεαθήνε, για το ποιος θα πει, τι, ποιος θα τελειώσει, λες είναι καφενείο του 80 και το λέω έτσι και ας βγουν όλοι να φωνάζουν. Καφενείο του 80 που θα πει ποιος έχει δίκιο για να. Ποιος θα πάρει το μουτζούρι ή ποιος έχει δίκιο. Αυτό. Καμία ουσία. Καμία ουσία.
0: Όπως στο καφενείο του 80 όμως, έστω και οι παππούδες μας, γιατί μένω και εμένα παππούς με το παντοπολείο του χωριού είχε κάποτε, έστω με πειράγματα, έστω με φωνασκίες, βρίσκανε άκρη.
1: Ναι, εδώ δεν πέρα βρίσκεις, όμως, όχι, εδώ όχι.
0: Στην παρουσία τη δικιά μου, στην παρουσία τη δικιά μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθώ ο λόγος μου να μπορεί να καταγραφεί εύκολα για τον ιστορικό του μέλλοντος. Γι' αυτό, ναι. Όποτε παίρνω το λόγο και όποτε μου δίνεται το λόγος, προσπαθώ να κάνω ολοκληρωμένες προτάσεις να βγάζουμε άκρη. Ούτε φωνασκίες, ούτε κουτσαβάκικα, ξέρεις εγώ, μη μου λες εμένα, δεν σε παίρνει, δεν με παίρνει, γιατί αυτά και ο πρακτικογράφος δεν θα μπορέσει να τα αποτυπώσει. Και αν ποτέ μας ερευνήσει ο ιστορικός του μέλλοντος να μας δει σαν κοινωνία πώς διεκπεραιώνουμε τα πράγματα το 2026, δεν θα βγάζει άκρη.
1: Εγώ πραγματικά θα προσπαθήσω κάποια στιγμή, επειδή γίνεται και live streaming. Δεν ξέρω σε ποια εκπομπή, γιατί αν θα μπορούσε κάποιο δίκτυο, ρε παιδί, θα το προσπαθήσω και στην ΕΡΤ, είναι δύσκολο βέβαια, όχι πολύ, ένα μισαωράκι να δείξει. Θα παίζει, θα είναι viral για πολλά χρόνια. Αλήθεια, δηλαδή δεν ξέρω ποιος άλλος έχει παρακολουθήσει, προφανώς έχετε παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια ή συνεδριάσεις. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά, πουθενά, σε οποιοδήποτε φορέα. Οπότε λοιπόν μιλάμε.
0: Καλό είναι τουλάχιστον να αντιμεταδίδεται, κύριε Παπαδημητρίου. Οπότε καθένα.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος, όποιος κάθεται να δει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάθεται να δουν απλά για να χειροκροτήσουν αυτόν που θέλουν. Άλλη κουβέντα αυτή. Οπότε τώρα για να πάμε να επανέλθουμε στα του γηπέδου, μιλάμε για Οκτώβριο, ναι. Ότι μπαίνει μέσα η ομάδα και παίζει ουσιαστικά.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ωραία. Ας το ευχηθούμε εμείς, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Ξέρουμε μέχρι τότε που θα παίζει. Έχουν καταλήξει.
0: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τα στελέχη της του ΑΠΣΑ.
1: Ναι, λέω, αν έχετε αυτό, αν έχετε εικόνα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν έχω μια εικόνα, γι' αυτό συγχωρήστε με, δεν το έχω.
1: Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλαβά.
0: Να είστε καλά, και εγώ
1: καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

Οπότε αν επιτευχθούν οι στόχοι, όπως μας είπε ο κύριος Γκλαβάς, αν επιτευχθεί ο στόχος, η Ζάκυνθος, η ποδοσφαιρική ομάδα, τον Οκτώβριο θα παίζει στο νησί, θα δώσει τους αγώνες. Οπαδικά μιλώντας, έτσι, καταλαβαίνω δηλαδή τους οπαδούς που αντιδρούν, μαζί τους είμαι, είναι απαράδεκτο. Οπαδικά. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, τα είπαμε και πριν από λίγο με τον κύριο Γκλαβά, γιατί θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί αυτή η λύση...

και κινητοποιήθηκε τώρα μια διαδικασία και πρέπει να το πω αυτό, ασχέτως το ότι η ομάδα ανέβηκε, δηλαδή είχε ξεκινήσει να γίνεται κάτι, αλλά μήπως ρε παιδιά να ρίξουμε λίγο και τα στάνταρ, έτσι, δηλαδή εάν θες να το κάνεις σκεπαστό με air conditioner και ανοιγοκλειόμενη οροφή και να χωράει 25.000, δεν θα το κάνεις ποτέ. Αυτό που έχεις να το φτιάξεις και να φτιάξεις και το πέταλο, γιατί το πρώτο, αν με ρωτάτε τώρα εμένα, το, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο που πρέπει να γίνει, βασικά πρώτο είναι, τέλος πάντων, για να προκειμένου να εγκριθεί και να ξεκινήσει τους αγώνες, να μπουν τα Άιζο, να προβλεφθούν οι χώροι αυτοί, γιατί είναι αλλιώς, έτσι, προφανώς και θα έρθουν δημοσιογράφοι και από, που καλύπτουν και τις άλλες ομάδες που θα παίζουν με τη Ζάκυνθο. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν γραφεία για την ΕΠΟ, προφανώς πρέπει να υπάρχουν μια αίθουσα για τις συνέντευξεις τύπου, αποδυτήρια για τους διαιτητές κλπ. Δεν το συζητάμε αυτό. Το επόμενο είναι το πέταλο. Το επόμενο που πρέπει να γίνει, αν όχι ταυτόχρονα, που για μένα σας λέω θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε να γίνεται το πέταλο των οργανωμένων που ακολουθούν την ομάδα παντού και είναι πάντα δίπλα της. Έτσι, το λέω για να είμαστε εξηγημένοι. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι, και στο τέλος αν με ρωτάς, αν και δεν γίνεται γιατί είναι η διαδικασία τέτοια, τα επίσημα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ταυτόχρονα με τα Άιζο να φτιαχτεί και το πέταλο των οργανωμένων. Γιατί είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιος για αυτά τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους που ακολουθούν την ομάδα τους και δίνουν τα πάντα για την ομάδα τους. Και εντός και εκτός και παντού. Και σκίζουν τα λαρίκια τους κάθε Κυριακή όποτε για αγώνα. Λοιπόν, είναι το... Θα μου πεις θα στηρίξει το κράτος το οπαδικό κίνημα. Τώρα τι λέω, όχι. Αλλά οι οπαδοί πρέπει να στηριχτούν. Οπουδήποτε. Πόσο δε μάλλον εδώ. Το ξαναλέω, έτσι. Άιζο Μπόξ ωραία και καλά, μπράβο. Κερκίδα επίσημα, τι ωραία, τι καλά. Δημοσιογραφικά θεωρία ψηλά, γιατί πρέπει να μεταδίδονται οι αγώνες. Οκ. Okay. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να γίνει και η κερκίδα το πέταλο. Η κερκίδα των οργανωμένων.

Κατά τα λοιπά, εδώ στο νησί έχουμε καθημερινά 2 με 3 συλλήψεις, μπορεί και περισσότερες, αλλά το στάνταρ είναι 2 με 3, είτε για κατοχή ναρκωτικών, είτε ακόμα χειρότερα για διακίνηση. Μέχρι και ανήλικοι έχουν συλληφθεί για διακίνηση, έτσι, δεν λέω για κατοχή, για διακίνηση ναρκωτικών. Μπορεί κάποιος τώρα να βλέπει και να διαβάζει, ας πούμε, και τις ειδήσεις που ανεβάζουμε εμείς σε ό,τι έχει να κάνει με τα ναρκωτικά στο νησί, ότι έλα μωρέ, εντάξει, τον πιάσαν, είχε, ξέρω εγώ, ένα γραμμάριο κάναβι, 1,5 κάναβι, ένα κόκα ή δεν ξέρω. Τον πιάσαν εκείνη την ώρα να έχει πάνω του αυτό. Okay, αυτό είναι κατοχή. Όταν πιάνεις τον άλλον ακόμα και με 2 ή 3 γραμμάρια, λέμε τώρα, και πας το και γίνεται έλεγχος και βρίσκουν ζυγαριές ακριβίας, αυτό μετρητά τι κάνει δηλαδή? Δεν κάνει διακίνηση? Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα ναρκωτικά στο νησί. Θα μου πεις, έλα σώπα. Ναι, σας το λέω. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται καθημερινά. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί αφήνονται ελεύθεροι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων συλλαμβάνονται για ναρκωτικά αφήνονται ελεύθεροι. Αυτή την εβδομάδα συνελήφθησαν 2, οι οποίοι είχαν ξανασυλληφθεί πριν 15 μέρες. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπουν μέσα. Δηλαδή, όταν τη μία συλλαμβάνονται και δικάζονται και αφήνονται ελεύθεροι ως για κατοχή, μετά συλλαμβάνονται για διακίνηση και ξαναφήνονται ελεύθεροι, υπάρχει πρόβλημα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι κανονικό αυτό. Συνελήφθησαν οι ανήλικοι και οι γονείς τους, περάσανε εισαγγελέα, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Okay. Συλλαμβάνεται άνθρωπος ο οποίος έχει συλληφθεί 3 φορές. Δεν πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν έχει συλληφθεί 3 φορές για το ίδιο αδίκημα και τις 3 φορές τον έχεις αφήσει έξω? Γιατί δεν τον έχω αφήσει εγώ, ούτε αστυνομικός. Κάποιος τον αφήνει έξω. Δεν πρέπει να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το άλλο θα το πούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχει να κάνει με τα πατίνια. Έχουμε ρεπορτάζ. Θα σας πω, βλέπω μια δυσκολία από την εταιρεία να απαντήσει. Το ρεπορτάζ θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τη νέα πλατφόρμα των αγροτικών, των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων παρουσίασε πριν από λίγο από την ΑΔΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει το απαιτούμενο έγγραφο. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, οι 11 τριμελείς επιτροπές που θα σκανάρουν την περιοχή θα ξαναπάνε όποτε του ζητηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και έτσι ενισχύει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Παρά την πρόοδο που καταγράφηκε στον 7ο γύρο των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στη Ρώμη υπό αμερικανική αιγίδα, η τελευταία συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ευνηδιαστικά πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης τους, προκαλώντας αντικρουόμενες ερμηνείες σχετικά με τους λόγους της διακοπής.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά ως 7 αμποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ερτζα Κίνθου.
5: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Έρτζα Κίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
6: Όπως συνήθως θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Άλλο Βόλος και φτηνό και καλό φαγητό εκεί στην Παραλιακή και άλλο Ζάκυνθος με ταβέρνα παραδοσιακή και ανάλογη την Λυπητερή. Η θετική εμπειρία ενός φίλου Ζακυνθινού επισκέπτη στον Βόλο και η ανώμαλη προσγείωση μόλις επέστρεψε στο νησί. Για την ίδια περίπου παραγγελία 48 ευρώ στον Βόλο και εκεί δίπλα στο κύμα και 91 ευρώ σε ταβέρνα στην παραλία του Τσιλιβή κατά τα άλλα παραδοσιακή. Περίπου τα διπλά. Νόμισε ότι ήταν λάθος, αλλά το λάθος το έκανε αυτός και δεν θα το επαναλάβει. Στον μη τουριστικό Βόλο, μια πόλη τουλάχιστον ανθρώπινη, και στη Ζάκυνθο του υπερτουρισμού και κάθε τι παρακμιακού. Τώρα, σε ταβέρνα σε χωριό στο γραφικό πύλιο με πλατάνια και τρεχούμενα νερά, 58 ευρώ και με 3 κοτσιαβοδινά. Ομοιοκαταληξία. Δηλαδή, τι περισσότερο προσφέρει η Ζάκυνθο στο λιμάτων των ζουμιών, των σκουπιδιών, των τροχτικών και άλλων τεινών. Τουρισμός των πακέτων και όλα μέσα στα ξενοδοχεία και η εστίαση απλησίαστη για πιναλέους που όμως προσκυνάμε και αυτούς με το τουφέκι στη Ζάκυνθο κυνηγάμε. Ας είναι καλά λοιπόν τα σούπερ μάρκετ που κάνουν χρυσές δουλειές. Πάνε και οι Έλληνες που δεν βγάζουν το μήνα και πώς να βγουν οικογενειακά σε μια ταβέρνα. Όλη η Ζάκυνθο σε ένα μαγαζί και ποιο να πρωτοδουλέψει σε τελευταία ανάλυση. Στο τέλος θα έρθει και σε εμάς ο λογαριασμός και θα είναι εκαθαριστικός. Ένα σχόλιο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλημέρα στον, σε αυτόν τον κόσμο, τον μάταιο, τον άδικο και τον παράλογο. Μη γελάς Αλέξανδρε Λάση, γιατί πήρανε την τεχνητή νοημοσύνη χθες στα παλικάρια του σταθμού. Αλέξανδρος Λάσης και Ανδρέας. Όχι, Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης και κάνανε τα δικά τους. Πετυχημένο. Ανέβασε το στο Facebook, στο διαδίκτυο που δει να γίνει viral με μένα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakynthou@ert.gr. erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια, όπως πάντα. Στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Και σήμερα είναι Πέμπτη, όλη μέρα, 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα φτάσουμε στο 15 Αύγουστο και δεν θα το καταλάβουμε. Και όπως λένε και οι παλιοί, ή έλεγαν οι παλιοί, Αύγουστο σε πλάκωσε η άκρη του χειμώνα, αν και είναι νωρίς. Δεν το ξέρεις, παιδί μου, Σταύρο Λιβέρη, που είσαι και εσύ λίγο παλιός. Από Αύγουστο χειμώνα και χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγαλά Ζακύνθου, Γιάννη Κλάδη, καλώς εχόντου των πραγμάτων, με τον πρόεδρο του Καλαμακίου Ζακύνθου, Χρήστο Κοντονή, και με τον αναπληρωτή δήμαρχο και υπεύθυνο οικονομικών του Δήμου Αργοστολίου, Γιώργο Τσιλιμιδό, και βλέπουμε. Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Πολύ υψηλός κίνδυνος. Εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Η Αττικοβιωτία, όπως τη λέμε, που μαρτύρησε από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Δεν έμεινα τίποτα όρθιο. Σε συγκεκριμένες περιοχές, Πορτογεμενό και όχι μόνο. Παρουσίαση της νέας εφαρμογής My Agro για τους αγρότες από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο. Κυψέλη απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Επιμένει ότι είναι αθώος. Η υπόθεση Μαρφίν, μισό λεπτό. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα και αύριο οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της τράπεζας. Για τη Μαρφίν πάντα. Θεσσαλονίκη στέρεψε η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου από την παρατεταμένη Ανομβρία, από καρδιωτικές εικόνες. Ανδριανός στο Earth News, γρήγορα οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Αναγνωστόπουλος στο Earth News, τέλος στα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες, με τεχνητή νοημοσύνη οι ενστάσεις για πρόστιμα οχημάτων. Καιρός, τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος, ενισχυμένη άνεμη στο Αιγαίο. Λάκης Χαλκιά σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του. Από τις 10 το πρωί, λαϊκό προσκύνημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έρευνα για το περιστατικό ασφαλείας με το ελικόπτερο του Donald Trump. Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις για ανεξέλεκτη απόρριψη αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο. Εδώ να δείτε πόσες συλλήψεις πρέπει να γίνουν για τον ίδιο λόγο. Η ΠΕΘΟ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, δένδυας για τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον. Όπως λέμε, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, κάπως έτσι και Ελλάδα-Αίγυπτος συμμαχία. Δυτική μάνια επιχείρηση στο φαράκι του Βυρού τα ξημερώματα. Έσιο τέλος για τετραμελή οικογένεια Γάλλων. Υπογράφηκε η παράδοση παραλαβή του οικοπαίδου που θα μετεκατασταθεί η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής φωτιά στη Σιτία στην Κρήτη, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιά στο Καρύδι. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, του Αργοσαρονικού, για Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Λίβανο-Ισραηλινές συνομιλίες στη Ρώμη, πρόοδο στα ζητήματα των συνόρων και της εκεχηρίας. Ιράν, η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προσωρινή νέα διαδρομή. Βανς, διχασμένο και με εμφανείς δρογμές, το ιρανικό καθεστώς δεν υπήρξε αντιπαράθεση με Νετανιάχου, εμένα μου λες. Ουκρανία, 3 άμαχοι νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Παλακλιακία, άκου όνομα. Αυτά, επανερχόμαστε και με τις τοπικές ειδήσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ για Λατινά. Και όχι μόνο τοπικά, αλλά και περιφερειακά και κεντρικά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Και πάμε στα του Καλαμακίου τα μέρη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος του Καλαμακίου, Χρήστος Κοντονής. Κύριε Κοντονή, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε, καλημέρα σας και του ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσατε και καλύτερα,
1: Ο καθένας μας υποθεί για το καλύτερο, αλλά.
0: Και χειρότερα σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι χειρότερα, δεν θέλουμε.
0: Πώς έχει η κατάσταση στο Καλαμάκι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση, κύριε Κοντονή, φέτος σε σχέση με πέρυσι, στο βαθμό που έχετε εικόνα και διαθέσιμα στοιχεία?
1: Η τουριστική κίνηση στο Καλαμάκι, γενικά στη Διαδυζάκη, αλλά για το Καλαμάκι θα μιλήσουμε εμείς. Καλά πήγε, καλά πάει. Οικονομικά δεν πάει καλά. Από κόσμο έχουμε. Αλλά φέτος μας έτυχε, δεν ξέρω, το είδαμε αυτό, είδαμε πολλά παιδιά φέτος.
0: Ναι, όντως.
1: Οι μικρής ηλικίας τουρίστες.
0: Μιλάμε για πιτσιρικάδες Βρετανούς τουρίστες κατά κύριο λόγο, που έχουν κατακλείσει πολλά γανά.
1: Δεν ήταν μόνο και Εγγλέζοι, ήταν και Πολωνοί και Ρουμάνοι, πάντως πολλά παιδιά. Εμένα μου θύμιζε σχολικές εκδρομές.
0: Αυτό δηλαδή είναι κακό?
1: Αν εν μέρει είναι κακό για την αγορά.
0: Με την έννοια ότι δεν έχουν πολλά χρήματα μαζί τους επειδή.
1: Όχι, μπορεί και, να έχουν και πολλά, μπορεί και να έχουν πιο πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζουμε εμείς, από ό,τι έχουν οικογένειες. Mm. Αλλά τα λεφτά τους τα χαλάνε σε συγκεκριμένα θέματα.
0: Mm. Και φυσικά.
1: Ενώ μια οικογένεια που θα έρθει μπορεί να βγει έξω, να πάει σε ένα μαγαζί, να φάει.
0: Σε μια ταβέρνα, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι,
0: οι νεολαίοι θα προτιμήσουν να πίνουν ένα ποτό, για παράδειγμα. Ή πολύ περισσότερα ποτά. Ή πολύ περισσότερα.
1: Εντάξει, αυτό ναι. Ναι, είναι. Θα προτιμήσουν το λαγανά. Γιατί ο λαγανά δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουν.
0: Την νυχτερινή ζωή ο Θεός να την κάνει.
1: Που θέλει η νεολαία. Αυτό που σιγά σιγά πιστεύω ότι.
0: Θα επεκταθεί περαιτέρω.
1: Λογεύεται κινδύνος να χάσουμε και τον τουρισμό, τον καλό τουρίστα.
0: Δεν φταίνε πάντως για αυτό
1: οι τουρίστες. Αν δεν πάρουν μέτρα οι
0: υπεύθυνοι.
1: Σημασία έχει. Αυτοί που φέρνουν τον κόσμο.
0: Καταρχάς να πούμε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ότι όλοι έχουν δικαίωμα στον τουρισμό. Μικροί, μεγάλοι.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ανεξαρτήτως εθνικότητας.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και οικονομικού,
1: ναι, ναι,
0: επίπεδου.
1: Μόνο δεν, άμα δεν κάνεις διακοπές, μετά αρχίζεις και λες, η ζωή σου γίνεται βαρετή.
0: Όπως δεν κάνουμε εμείς εδώ διακοπές, που είμαστε προχωρημένοι, αν και τους κατακρίνουμε, να τους υπηρετούμε, γιατί από αυτούς ζούμε, κύριε Κοντονή.
1: Όπως γίνηκαν τα πράγματα σήμερα.
0: Και πρέπει να δούμε και εμείς τι ακριβώς.
1: Χάθηκε η κτηνοτροφία που είχαμε στις Άκυβες, χάθηκε η γεωργία. Χαθήκανε οι σταφίδες μας, τα μπέλια μας, οι ελιές μας, και τώρα όλα αυτά γινήκανε κτίρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει να υπηρετήσουμε το κτίριο σήμερα.
0: Με συγχωρείτε, αλλά έχει μετατραπεί όλη η Ζάκυνθος σε ένα μαγαζί, και ποιο να πρωτοδουλέψει, το ένα δίπλα στο άλλο, εδώ που τα λέμε κιόλας.
1: Ναι, συμφωνώ και με αυτό. Γιατί όταν βλέπω ένα μαγαζί που δουλεύει, πάει ο άλλος και ανοίγει δίπλα το ποστοπέδα. Εσείς μήπως δουλέψει αυτός.
0: Και αλλά έχει καταστεί και η εστίαση απρόσιτη τώρα πια.
1: Τι ήταν και ασύμφορη η εστίαση να παναφάς.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια σε μια ταβέρνα παραδοσιακή, σε μια περιοχή τουριστική, να πει ότι θα φάει κανονικά και όχι ότι απλά θα τσιμπήσει ή θα φάει λειψά, μπορεί να χαλάσει για πλάκα, με συγχωρείτε που το λέω απλά και λαϊκά, 200 ευρώ. Και δεν υπερβάλλω.
1: Ναι, μια τετραμελής οικογένεια, ναι.
0: Αφήστε τα υπόλοιπα, αν πρόκειται για Έλληνες τουρίστες, που και αυτοί βαίνουν μειούμενοι σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο. Που πολλές φορές έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, οπότε καύσιμα, διόδια, το πλοίο της γραμμής, εισιτήρια.
1: Μπράβο, θες 200 ευρώ, πήγαινε, έλα, να μην σου πω και παραπάνω.
0: Μετά τα καταλήματα που θα βρουν. Γι' αυτό και οι Έλληνες επισκέπτες μειώνουν το χρόνο των διακοπών τους, προτιμούν κοντινότερους προορισμούς, και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, και αν έχουν τη δυνατότητα, μένουν για λίγες μέρες σε σπίτια συγγενών, φίλων, γνωστών κτλ.
1: Αυτό γίνεται τώρα τελευταία. Στα παλιότερα χρόνια καθόταν, ναι, και εβδομάδες. Και...
0: ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι. Αφού δεν βγάζουν το μήνα οι περισσότεροι.
1: Επειδή τα τελευταία χρόνια πραγματικά βλέπουμε τον τουρίστα, ζούμε με τον τουρίστα, ξέρουμε πόσο μένει ο τουρίστας. Και να σας πω και κάτι, και με τους ξένους τώρα, ειδικά για φέτος, δεν έρχονται τα 12 εβδομάδες που έρχονταν. Μία εβδομάδα, και μιλάω για τους ξένους.
0: Με
1: τουρίστα.
0: Πακέτα.
1: Ναι, άλλο κομμάτι αυτό.
0: Οπότε τους παρέχονται όλα μέσα στα ξενοδοχεία.
1: Για τα πακέτα που λέμε, για τα πακέτα. Ο Ευρωπαίος σήμερα δεν πάει και καλά οικονομικά.
0: Όχι,
1: είναι όπως είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Απλώς διασφαλίζουμε ότι με την κάρτα του θα δώσει 2.000 ευρώ, λέω παράδειγμα, για μια τεταμελή οικογένεια. Θα τα πληρώνει με δόσεις και ρίχνει και κάνει τουρισμό μια εβδομάδα με πακέτο.
0: Πακέτο.
1: Και αν περισσέψουν λεφτά, μπορεί να πάει στην αγορά να
0: βγει και παρά έξω. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Κοντονή, και το ξέρετε, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά, για να έρθουμε στο διατάφτα, κάνουν και χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Χρυσές δουλειές όμως. Είναι γεμάτα από τουρίστες και αδειάζουν τα ράφια σε χρόνο ρεκόρ. Να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, όχι, μάλλον δεν αναφέρουμε. Και φέτος, ναι, αυτό έχει παρατηρηθεί.
0: Αυτό λέει πολλά πάντως.
1: Λέει πολλά, γιατί είπαμε ότι είναι νεολαία, μένει σε σπίτια, μένει σε βίλες.
0: Και οι μεγαλύτεροι, και οι μεγαλύτεροι. Μετράνε και το ευρώ. Μετράνε και το ευρώ.
1: Μένουν ομαδικά, μαγειρεύουν, πίνουν. Λοιπόν, στο διατάφτα. Είπαμε ότι η τουριστική μας κίνηση εδώ έχει κόσμο, λεφτά δεν έχει αγορά, δεν έχουν κόσμο να χαλάσει την αγορά. Οπότε οι μαγαζάτερες, οι επιχειρηματίες δυσανασχετούν και ψάχνουν να δουν τι θα γίνει το μέλλον.
0: Μάλιστα. Μιλώντας πρόσφατα με τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Άλλων, σε σχετική ερώτηση, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποχέτευση στο Καλαμάκι. Είναι έτσι, κύριε Κοντονή, και θα ήθελα να μου μιλήσετε με κάθε ειλικρίνεια, γιατί ξέρω ότι αυτό κάνετε συνήθως.
1: Λοιπόν, η αποχέτευση στο Καλαμάκι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, να μην πω ένα καρκίνωμα, το οποίο είναι πολλά χρόνια. Είναι από το 2008 με 10 την οποία παραλήφθηκε η αποχέτευση. Ένα κομμάτι της, ένα 60% δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργεί. Το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο λειτουργεί, υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίες δεν τους αφήνουν να συνδεθούν, διότι ο βιολογικός δεν χωράει άλλο χώρο. Όμως ο βιολογικός που έγινε εδώ, αν το λέω καλά, βιολογικό, φτιάχτηκε για μερικά κυβικά,
0: ναι,
1: χίλια κυβικά, παράδειγμα λέω, έτσι.
0: Για προδιαγραφές παλιότερων εποχών.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, λέω παράδειγμα, λέω χίλια
0: κυβικά. Με πολύ μικρότερες ανάγκες.
1: Μπορεί χίλια κυβικά, παράδειγμα λέω, μπορεί να είναι 1500, μπορεί να είναι και 500. Όμως συνδέθηκε και άλλο κομμάτι δημοτικό διαμέρισμα στον ίδιο βιολογικό.
0: Για ποιο τοπικό διαμέρισμα λέτε?
1: Για το πλάνο, το οποίο αυτό δεν ήταν στη μελέτη
0: του
1: βιολογικού να δεχτεί.
0: Όχι, βέβαια. Και όχι μόνο το πλάνο, και τη ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, ναι, βέβαια, του τσιλιβί.
0: Γιατί με έναν τρόπο και μέσω του πλάνου

0: λοιπόν, τα ταλήματα καταλήγουν εκεί. Πια δεν προλάβουν, ναι, μένουν στο. Ναι.
1: Ωραία, αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Οπότε εμείς που είχαμε την καθεδρία να συνδεθούμε ή να επισκευαστεί το αποκεντρωτικό, έμεινε πίσω.
0: Ναι.
1: Και βλέπω, βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πλάνο το αποκεντρωτικό. Αλλάζουν δίχτυα, σωλήνες καινούργιες. Ενώ εμείς παραμένουμε στο ίδιο, στο χαλασμένο. Και παρόλο τις υποσχέσεις.
0: Και εκεί αμαρτίες ότι... εργολάβων.
1: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Το κρίνουν υπηρεσίες του Δήμου. Ναι. Και, και παρόλο τις υποσχέσεις όλων των δημάρχων που έχουν περάσει, όλων των δημοτικών αρχών, ότι ναι, θα δούμε, θα πάμε στα δικαστήρια, θα κάνουμε εκείνο, θα το επισκευάσουμε. Έχουν περάσει 10, έχουμε 26, τώρα 15 χρόνια. Και το αποχαιρετικό μας δίκο, το οποίο είναι πληρωμένο, δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τουρκάκης μας έχει υποσχεθεί ότι θα στείλει κάμερες, θα στείλει τεχνικούς να το δουν, να δουν τι θέλει, να το σκευάσουν.
0: Λειτουργεί δηλαδή μόνο ένα τμήμα του αποχαιρετικού στον κεντρικό δρόμο του Καλαμακίου και πουθενά ακριβώς αλλού για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και
1: αυτό.
0: Η υπόλοιπη περιοχή που είναι από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού, πώς ακριβώς αποχαιρετεύεται και πού καταλήγουν τα λίμματα ή πώς ακριβώς διαχειρίζονται από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις κτλ. Πείτε
1: μου. Δεν το ρωτάμε αυτό.
0: Μα δεν το ρωτάμε.
1: Υπάρχουν
0: και έχουν βιολογικούς.
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία όμως που έχουν και βιολογικό δικό τους.
0: Και αυτά που δεν έχουν.
1: Εντάξει, αυτά είναι λίγα ξενοδοχεία, δεν είναι όλα.
0: Και τα υπόλοιπα καταλήμματα επιχειρήσεις κ.ο.κ. Πώς διαχειρίζονται τα λίμματα, πού καταλήγουν αυτά τα λίμματα.
1: Έρχεται το απορριμματοφόρο και τα παίρνει. Όχι το απορριμματοφόρο,
0: το λιματοφόρο.
1: Το λιματοφόρο και τα παίρνει, ναι.
0: Ή καταλήγουν.
1: Εκεί όμως θα μπορούσε να έχει ο Δήμος, αφού δεν μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να έχει ο Δήμος ή να έχει κανένα συνεργασία με τόσα λιματοφόρα που υπάρχουν. Όταν λοιπόν έχει πρόβλημα, εγώ να πω τον εαυτό μου, να έχει μια έκταση 30-40%. Διότι όταν ζητάει να έρθει λιματοφόρο, θέλει 180, 130, 150, ανάλογα πόσο θα του δομηθεί του Χαμιανού. Οπότε δεν έχουμε και την οικονομική ευχέρεια.
0: Έχει λιματοφόρα ο Δήμος ή είναι μόνο η ιδιότητα.
1: Δεν έχει, είπα ότι αφού δεν έχει, είχε παλιά είχε. Αλλά αφού δεν έχει, να κάνει συνεργασία με τους ιδιώτες και να έρχεται όταν χρειάζεται ένα λιματοφόρο στο Χαλαμάκι, επειδή είναι πρόβλημα του Δήμου αυτό. Τη ΔΕΙΑ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι των επιχειρηματιών του Καλαμακιού που δεν δουλεύει η αποχέτευση. Οι επιχειρηματίες έχουν πληρώσει για την αποχέτευση. Λοιπόν, να κάνει συνεργασία με κάποιο λιματοφόρο Χ και όταν παίρνουν τηλέφωνο οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρηματίες, να πηγαίνει, να παίρνει τα λίματά του με ένα κόστος χαμηλό ώστε για να μπορεί να βγαίνει, να το πληρώνει και να μην περιμένει να πηγαίνει Σαββατοκύριακο να τα βιάζει στους δρόμους και στους τράφους.
0: Α, έτσι, στα χαντάκια, στους δρόμους και ενίοτε στη θάλασσα, εσείς όλα αυτά τα έχετε δει, τα έχετε εντοπίσει.
1: Τα έχουμε δει, τα έχουμε καταγγείλει.
0: Τα έχετε καταγγείλει πού?
1: Στις αρχές.
0: Ποιες αρχές? Πάντα. Στη Δημοτική Αρχή, στη ΔΕΙΑ, στον Εισαγγελέα, πού?
1: Το κομμάτι του Εισαγγελέα το έχει αναλάβει, νομίζω, ο κύριος Τουρκάκης, νομίζω έχει καμία καταγγελία τέτοια.
0: Και τι έχει γίνει?
1: Προς τιμή του. Δεν ξέρω, τώρα από εκεί και πέρα κανονίζουν αυτοί, όχι εγώ.
0: Καλά.
1: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω στη φορέα.
0: Ναι.
1: Ο φορέας από εκεί πέρα κινήθηκε. Ξέρω ότι κινήθηκε νομικά σε κάποια περίπτωση.
0: Θα μας απαντήσει και τώρα.
1: Σε
0: σχέση με την καθαριότητα που τώρα πια την έχει αναλάβει η ιδιώτης και έχει ξεκινήσει από την περιοχή, από τη Δημοτική Ενότητα του Λαγανά, άρα και από το Καλαμάκι. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει?
1: Να το πω και αυτό, γιατί γινόταν σωστά η αποκομιδή. Και με το Δήμο γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε, τουλάχιστον τα δύο χρόνια, 1,5 χρόνο, 2, δεν είχαμε πρόβλημα με την αποκομιδή των
0: σπιτιών. Ναι.
1: Λίγο είχαμε την ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει ακόμα να μας προβληματίζει η ανακύκλωση. Το λέω χωρίς φόβο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο καινούργιος πήρε ο κύριος ξένος, ναι. Μιλάω με τον υπεύθυνο και προσπαθεί τώρα τις επόμενες μέρες να καθαρίσει και τους κάδους, να τους πλένει, που δεν πλαινόταν ποτέ, και να μου καθαρίσει τη βάση γύρω-γύρω από τους κάδους.
0: Κάτι τέτοιο πάντως δεν έχει γίνει.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα. Μιλάμε σήμερα, μιλήσαμε και μου λέει ότι ξεκινάω το πρόγραμμά μου από μεθαύριο.
0: Καλά, θα δούμε.
1: Καλά, και εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
0: Είναι λίγες μέρες που έχει αναλάβει την αποκομιδή των
1: οργανωτών. Τώρα, ναι.
0: Αστικών αποβλήτων.
1: Να έχει οργανωθεί, να έχει προσωπικό.
0: Όχι, έπρεπε. Αυτά έπρεπε να είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένα και κανονισμένα. Αφήστε το τώρα.
1: Δεν θέλω να στηρίξω τον ιδιώτη, Έπρεπε να είχαν μιλήσει πολύ καιρό πριν.
0: Πολλά
1: έπρεπε. Είναι δύσκολο τώρα, είναι δύσκολο να βρεις εργάτες τελευταία στιγμή. Που, για κατά μία ήταν Ελλάδα που η σύμβαση υπογράφηκε μέσα στο καλοκαίρι. Ή έπρεπε να περάσει το καλοκαίρι ή αρχές. Μάιο, Απρίλιο-Μάιο. Που δεν είχε μπει ο κόσμος, που ήταν λίγο τα σκουπίδια.
0: Και ο ιδιώτης λοιπόν δεν έχει τα μέσα και το προσωπικό και γι' αυτό ξεκίνησε σταδιακά. Και σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι αξιοποιεί, είτε πρέπει είτε δεν πρέπει, είτε μπορεί είτε δεν μπορεί να το κάνει, είτε νόμιμα είτε παράνομα, και προσωπικό του Δήμου. Ακόμα και μονίμους υπαλλήλους σαν οδηγούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό.
0: Ή και συμβασιούχους.
1: Ναι, δεν είναι και παράνομο.
0: Όταν πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους είναι και παρά είναι. Εκτός και αν δουλεύουν. Αφήστε τώρα να μην πω.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Το ακούω κι εγώ.
0: Αν δεν είναι έτσι, να βγουν να το διαψεύσουν οι άμεσα θυγόμενοι. Εμείς αυτή την ενημέρωση έχουμε. Και δεν έχει και πολλά απορριμματοφόρα και μηχανήματα στη διάθεσή του ο ιδιώτης, προκειμένου να κάνει κανονικά την αποκομή αστικών αποβλήτων και ογκωδών σε όλο το νησί, την πλήση κάδων και ούτω καθεξής. Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, κύριε Κοντονή, την αποκομή δεν την κάνει ο Δήμος. Το ξέρετε? Δεν ακούμε τον κύριο Κοντονή. Ναι, για λίγα λεπτά σας χάσαμε. Πείτε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μου.
1: Για τη μέρα της εγκατάστασης.
0: Την αποκομιδή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει και την κάνει ο Δήμος.
1: Αυτό με τα λύπης μου μπορεί και να την κάνει ακόμα, ναι.
0: Όχι, όχι μπορεί. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, κύριε Κοντονή.
1: Νομίζω έχει πάει και στο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης, δεν έχει πάει.
0: Ναι, δημοτικές ενότητες Λαγανά και Σακυνθίων. Και πάλι εκεί συνδράμει ο Δήμος.
1: Μα όταν είπε ο κύριος Γιακουμέλος σε μια συνέντευξή του, είπε συνεργάτη. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Καλά, ο Δήμος κάνει λόγο για εξωτερική και επικουρική βοήθεια. Η οποία όμως θα στοιχήσει το Δήμο και κερδίσει στους δημότες 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Αφήστε το τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Πώς το λέω, έχω ένα φίλο μου, λοιπόν είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Τη θυμάσαι την ταινία αυτή?
0: Ναι, με τον αείμνηστο.
1: Με τον Μπούρκουλο και τον άλλον, τον κομμουνιστή. Τον είπα και ο κομμουνιστή.
0: Ναι, ναι, ναι, κοιτάξτε τώρα, σταματήστε.
1: Αφού ήταν, κομμουνιστή ο άνθρωπο. Το κουκέ ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα του.
0: Ναι, συνήθως έπαιζε το κακό.
1: Ναι, ναι, και ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι, είπε στον Κούρκουλο πριν τον μαχαιρώσει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Υγεία να έχουμε και καλά να έχουμε καλό δεκατάκι.
0: Να ρωτήσω με την ίδρυυση πώς έχει κατάσταση στο Καλαμάκι επί τη ευκαιρία, κύριε Κοντονή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, με την ίδρυυση οι ξενοδόχοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Εγώ θέλω να είναι ευχαριστημένοι οι οικίες. Όταν τα σπίτια είναι ευχαριστημένα και οι μικρές επιχειρήσεις όλα καλά. Οι ξενοδόχους δεν φτάνει το νερό. Δηλαδή να πάρουν 5 κυβικά, 10 κυβικά να φτάνουν την ημέρα, δεν φτάνει.
0: Υδροδοτούνται κανονικά οι οικίες, οι επιχειρήσεις ή συνδράμουν και εκεί, τέλος πάντων,
1: οι ιδιώτες? Αυτές τις μέρες ναι. Υδροδοτούνται επαρκώς. Υπάρχουν μέρες οι οποίες όταν γίνει ένα blackout, θέλουμε 2-3 μέρες να επανέλθουν πάλι στα φυσιολογικά επίπεδα.
0: Το Καλαμάκι υδροδοτείται από το κερί.
1: Θα κάνω και μια ένσταση εγώ, όπως ανοίγω την κουβέντα τώρα. Με την αύξηση, την αύξηση του νερού,
0: ναι.
1: Την αύξηση του νερού, το παγίο, το παγίο.
0: Έχουν αυξηθεί τα τέλη αποχέτευσης και ίδρυυσης μαζί.
1: Ναι. Εγώ μιλάω για τις οικίες που έγινε μια αύξηση του πάγιου, το οποίο ήταν λίγο, μας φάνηκε λίγο ακριβή. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πληρώνω 25 ευρώ.
0: Άρα τις αυξημένες ανάγκες τις καλύπτουν και στο Καλαμάκι οι ιδιώτες, είτε ιδιοκτήτες ιδιωτικής κρίσεως μεταφορά.
1: Για το νερό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άκου να δείτε τώρα.
0: Τα ιδιωτικά και δημόσια οχήματα μεταφοράς νερού.
1: Ναι, ναι, ναι, να το πω και αυτό τώρα. Ο κύριος, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αρετάκης, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία στο μυαλό του, στα χαρτιά, μελέτες, να φτιάξει λιπνοδεξαμενές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πάει να τον κατηγορούν, μπορεί, να μπορεί, μπορεί, μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο κύριος Αρετάκης έβαλε εμάς να δουλέψουμε. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Είναι και άλλα θέματα που μπορούμε να θίξουμε και συζητήσουμε σε σχέση με το Καλαμάκι μια άλλη φορά. Γιατί δεν τα λέμε και τακτικά, θα τα λέμε πιο τακτικά, κύριε Κοντονή, νομίζω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια, γεια.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Και μένουμε στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά και από το Καλαμάκι με πρόεδρο τον Χρήστο Κοντονή πάμε στον Αγαλά, στον καημένο και καμένο Αγαλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο τοπικός πρόεδρος Γιάννης Κλάδης. Μετά από καιρό η αλήθεια είναι. Καλή σας μέρα κύριε Κλάδη, τι κάνετε?
1: Κύριε Νέγκα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Καλά, είμαστε, καλά μας χαρακτήρισες. Ο κατακαημένος Αγαλάς.
0: Καμένος και κατακαημένος.
1: Κατακαημένος, όχι καημένος. Κατακαημένος.
0: Τι έχει αλλάξει από πέρυσι τέτοια εποχή? Η πυρκαγιά νομίζω εκδηλώθηκε 12-13 Αυγούστου, 12, κάπου εκεί. Συμπληρώνεται ένα χρόνο σε λίγες μέρες από τώρα, κύριε.
1: Ναι, 12 Αυγούστου πέρυσι. Ναι. Σίγουρα μετά από ένα χρόνο η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή.
0: Με φυσική αναγέννηση.
1: Με φυσική πάντα αναγέννηση. Η χαμηλή βλάστηση ήδη έχει αρχίσει και σκάει σιγά σιγά. Αλλά αυτό δεν είναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αποκατάσταση σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
0: Θέλει πολλά χρόνια και ίσως εμείς να μην προλάβουμε να...
1: Να το πούμε και αυτό, είναι λίγο μακάβριο, αλλά να το πούμε και αυτό. Να μην
0: αν ξανακαεί η περιοχή, τετέλεστε.
1: Σίγουρα τα πεύκα δεν θα τα δούμε εμείς έτσι όπως ήταν. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουν πολλά χρόνια να
0: ξανακαεί. Γεγονός που σημαίνει ότι αν ξανακαεί, τετέλεστε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπου καίγεται και ξανακαίγεται πολύ σε σύντομο διάστημα, χρονικό, δεν. Τότε είναι ό,τι χειρότερο.
0: Όσο και να αντιστέκεται η διακυθινή φύση, όσο και να αναγεννάτε μέσα από τις στάχτες της, από ένα σημείο και μετά, δεν.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις ένα χρόνο μετά, κύριε Κλάδη, τι ακριβώς έχει γίνει τόσο σε σχέση με αγροτικές καλλιέργειες, κατά κύριο λόγο ελαιώνες που είχαν καεί στην περιοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω σε ποσοστό 80%, όσο σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις για οικοσκευές και κατοικίες. Όχι πολλές στον αριθμό που είχαν καεί από την πυρκαγιά, είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Τι έχει γίνει ακριβώς?
1: Ναι, ναι, έχουν καεί αρκετά σπίτια, αλλά τα πιο πολλά είναι εξοχικά. Αυτά που έχουν καεί και ολοσχερώς είναι δύο μόνιμες κατοικίες,
0: ναι,
1: που υπάρχουν στο χωριό. Για όλες τις κατοικίες, και τις μόνιμες και τα εξοχικά, έχουν πάρει μία πρώτη δόση μόνο για τις οικοσυσκευές.
0: Ναι.
1: Μόνο για τις οικοσυσκευές, τίποτα
0: άλλο. Μόνο για την οικοσκευή, ναι.
1: Ναι, μόνο για την οικοσκευή, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα...
0: Αυτό έχει να κάνει σπηρία με το Δήμο.
1: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το Δήμο.
0: Γιατί εκεί γίνονται οι αιτήσεις σε περίπτωση...
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί. Και στην περιφέρεια φυσικά...
0: Για τις επιχειρήσεις.
1: Τις επιχειρήσεις. Οι οποίες επιχειρήσεις είχαμε δύο περιπτώσεις. Βεβαίως ήταν η μία η ταβέρνα του Δεσπιλιά του Δαμιανού που το λέγαμε εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: και έχει καεί ολοσχερώς και αυτή. Και κάποιες μικρότερες βλάβες σε κάποιες άλλες...
0: Με αυτές τις επιχειρήσεις τι έχει γίνει, έχουν αποζημιωθεί ως ένα βαθμό τουλάχιστον?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Από όσο ξέρω, όχι, δεν έχουν αποζημιωθεί. Βέβαια εκεί ήταν με ενίκιο η κυρία που το δούλευε. Δεν ξέρω τώρα ποιος αποζημιώνεται.
0: Στην περιοχή του Δαμιανού λέτε, πάνω από τις σπηλιές.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα αποζημιώνεται ο διοκτήτης. Αυτός που το έχει νοικιάσει, έχουν κάνει κάποια συμβόλαια, κάποια συμφωνητικά που δεν γνωρίζω εγώ.
0: Πάντως η ταβέρνα δεν επαναλειτουργήσε.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Και ήταν έτσι σε ένα πολύ ωραίο σημείο, με πανοραμική θέα, με τις σπηλιές του Δαμιανού από κάτω και.
1: Βέβαια, μας
0: σε μια περιοχή κατά τα άλλα δασωμένη, δυστυχώς.
1: Αναδείχθηκε το χωριό μας από αυτή την ταβέρνα τα τελευταία χρόνια, γινόταν χαμός.
0: Καλά, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλά.
1: Όχι, μα τι διαφήμιση, είναι αλήθεια, πραγματικότητα, δεν το συζητάμε. Και ό,τι καίγεται σε ένα μέρος είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, όσο άλλωστε να είναι σημαντικό για το χωριό μας, γιατί ήταν το μοναδικό.
0: Οι αγρότες στην περιοχή, οι ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων, μιας και κάηκαν τα ελαιόδεντρα σε ποσοστό 80% στην ευρύτερη περιοχή του Αγαλά, έχουν αποζημιωθεί ακόμα? Για αν σε τι βαθμό ή καθόλου?
1: Όχι, δεν έχουν αποζημιωθεί. Έχουν έρθει οι ελεκτές από την Πάτρα, έχουν κάνει αυτοψία, έχουν δει τις ζημιές και επειδή από το παρελθόν το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
0: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.
1: Έτσι. Είναι μια χρονοβόρα, διότι θέλει η παρακολούθηση το δέντρο για να αποζημιωθεί σωστά, ας πούμε, και να μην γίνει πρόχειρη αποζημίωση. Βεβαίως όμως τώρα να το πούμε και αλλιώς, κανονικά το κράτος έπρεπε να δώσει κάποια πρώτη οικονομική βοήθεια, διότι τα ελαιόδεντρα που καήκανε δεν είναι μόνο ότι θα αποζημιωθούμε για τα ελαιόδεντρα. Τις ελιές που θα τις χάσουμε για 5 χρόνια, αυτό είναι κάτι για μας. Δεν είναι οι καλλιέργειες που πρέπει να γίνουν για να επανέλθουν τα δέντρα. όλα αυτά είναι κάποιο.
0: Ναι, αλλά αν όχι το βασικό, ήταν για πολλούς το συμπληρωματικό εισόδημα αυτό της καλλιέργειας της ελιάς στην περιοχή.
1: Βέβαια, και πολλούς ήταν και βασικό. Μην νομίζετε ότι ήταν βασικό, γιατί από αυτό περιμέναν, ήταν το βασικό τους. Και ό,τι άλλο μπορούσαν να κάνουν. Εντάξει, με τον τουρισμό οι πιο πολλοί ασχολούμαστε εδώ στη Ζάκη.
0: Οι ελαιώνες που έχουν καεί σε τι κατάσταση είναι, έχουν επανέλθει καθόλου? Σε ποια κατάσταση?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανοίξει, έχουν βγάλει κάποια καινούργια φύρη, πώς τα λένε, και καινούργια βλάστηση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε μέχρι το πέρας του καλοκαιριού τι θα γίνει. Ναι. Αν θα αντέξουν, αν θα υπάρχει ρίζα, μήπως είναι καμένη στη ρίζα και δεν αντέξει. Γι' αυτό και οι αποζημιώσεις για το δέντρο δεν γίνονται γρήγορα.
0: Μάλιστα. Επειδή έκανε μια καταγγελία μια κυρία στην ΕΡΤ της Ακίνθου, η κυρία Ιακωβίνα, αναφέρω μόνο το μικρό της όνομα, για μια σωλήνα νερού επιφανειακή που τρέχει επί 2 μήνες έξω από το χωριό, και ενημερώθηκε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και είχε ειδοποιηθεί η ΔΕΙΑΣ και δεν είχε ανταποκριθεί επί 2 μήνες να μεταβεί εκεί ένα συνεργείο να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά από αυτή την παρέμβαση και την ενημέρωση του πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ, θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Όντως υπήρχε μια βλάβη σε μια παροχή, ήταν τρίτο ρολόι φυσικά, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό.
0: Στη θέση Βασιλούς.
1: Ναι, στη θέση Βασιλούς.
0: Στην είσοδο του χωριού.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν τρίτο ρολόι, μια παροχή είχαμε νερό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και έτσι είναι, είχε δίκιο η κυρία, μας έχει ενοχλήσει επανειλημμένως και εμένα σαν πρόεδρο και τον υδρονομέα του χωριού, που και αυτός κατά κάποιο τρόπο λόγο είναι υπεύθυνος και αυτός, ας πούμε, να ενημερώνει και να μπορούμε έτσι με συνεργασία να αποκαταστήσουμε τις βλάβες αυτές.
0: Είναι σωλήνα ιδιώτη? Τι σωλήνα είναι αυτή?
1: Ναι, είναι παροχή ιδιώτη. Είναι παροχή.
0: Δεν τον ρωτάω, οπότε γιατί να ενδιαφέρει τον ιδιώτη?
1: Εντάξει, αυτό ήταν

0: Το πρόβλημα όντως είναι άσχημο να βλέπεις το νερό να τρέχει 2 μήτρες, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι, μην κρυβόμαστε τώρα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να το θεωρεί αμεληταίο, αλλά εμείς στο χωριό μας που κάποια στιγμή λέμε και το νερό νεράκι, που δεν έχουμε εμείς ιδιαίτερο πρόβλημα, να μην κρυβόμαστε. Εμείς ιδιαίτερο πρόβλημα στο χωριό έχω πει επανειλημμένως ότι δεν έχουμε, διότι είμαστε το πρώτο χωριό μετά τη γεώτες.
1: Γιατί είστε, υπάρχει και μια σημαντοκαιρή γι' αυτό.
0: Έτσι, είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά στη γεώτες. Είμαστε πρώτο χωριό μετά τη γεώτες. Και δεν έχουμε ιδιαίτερο
1: πρόβλημα. Έρχεται άμεσα και εύκολα το νερό εκεί.
0: Ακριβώς, κύριε Νεγκά.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Εντάξει τώρα, δεν πάει όταν 2 μήνες βλέπεις το νεράκι να τρέχει, δεν είναι.
1: Εσείς τι κάνατε από την πλευρά σας, κύριε Κλάδη? Ενημερώσατε τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΙΑ, εσείς τι κάνατε?
0: Βέβαια.
1: Εφόσον λάβατε γνώση για το πρόβλημα αυτό, τι κάνατε?
0: Βεβαίως, ενημέρωσε και ξαναενημέρωσε και μας λέγανε πως αυτούν. Εντάξει. Ήρθανε κάποια στιγμή, δεν μπορέσαν να το αποκαταστήσουν, γιατί έλειπε κάτι θέλανε να βάλουν εκεί, δεν τα ξέρω και τις λεπτομέρειες.
1: Και τώρα τι γίνεται, συνεχίζει να τρέχει το νερό, έχει γίνει κάποια παρέμβαση από τη ΔΕΙΑ?
0: Μιλήσαμε
1: κάποιο συνεργείο, τι έγινε?
0: Ναι, θα έρχονταν συνεργείο, να σας πω, δεν πήγα σήμερα το πρωί να δω, αλλά μου είπαν ότι θα έρθει να γίνει αποκατάσταση.
1: Μάλιστα. Και ένα άλλο θέμα που έθεξε και κατήγγειλε συγκεκριμένη κυρία, είναι στην ίδια θέση εκεί, στη θέση Βασιλείου, στην είσοδο του χωριού που είναι κοντά το σπίτι της, έρχονται κάποιοι και ξανάρχονται και αφήνουν μπάζα εκεί, οτιδήποτε από ανακαινήσεις μέσα ή δίπλα στους κάδους. Και έχει γίνει εστία μόλυνσης εκεί, με ποντίκια, αγάτες κτλ. Ενώ σε σχέση με τα τρεχούμενα νερά ή με το νερό που τρέχει από τη σωλήνα, μαζεύονται σφίγγες και στην περιοχή εκεί μαζεύονται ποντίκια, αγάτες κτλ. Από ό,τι μας είπε. Με τα μπάζα, εσείς βάλατε μια πινακίδα που έλεγε όχι, ογκώδη εδώ. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και τα πετάνε και τι έχει γίνει?
0: Όντως, μετά από αυτή την πινακίδα, βεβαίως τα δικά δικοί που βρίσκονται είναι πολύ μακριά από το σπίτι της, δεν το συζητάμε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, όχι, καμία σημασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκύβουμε πάνω στο πρόβλημα όταν υπάρχει πρόβλημα. Όντως εκεί πέρα πετάγανε ογκώδη και πηγαίνανε και τα ανακατεύανε αυτοί που γυρίζουν γύρω, οι πλανόδιοι, που να σου πω, και είχαμε πρόβλημα γιατί τα ανακατεύουν και δεν τα αφήνουν στη σειρά όπως τα αφήνει κάποιος για να έρθει να τα πάρει.
1: Τα λέτε οι πλανόδιοι, ποιοι έφυγαν τα μπάζα εκεί?
0: Όχι, εμείς οι χωριανοί τα ρίχναμε. Εμείς οι χωριανοί τα ρίχναμε. Αλλά έρχονται οι γύφτοι, να το πούμε έτσι, και ψάχνουν για να πάρουν τα σίδερα,
1: ναι,
0: και τα ανακατεύουν και τα πετάνε μέσα στον δρόμο. Καταλάβατε τι συμβαίνει?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για να δούμε ποιοι τελικά είναι οι γύφτοι, αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Τώρα, συγγνώμη για την έκφραση που είπα, εντάξει, δεν ήθελα λίγο να εκφραστώ έτσι, αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και κατάλαβα πολύ καλά. Πώς το λέτε. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, τα έχουμε περιορίσει. Έχουμε βρει ένα άλλο χώρο που συγκεντρώνουμε τα ογκώδη. Έχει μαζευτεί η κατάσταση. Δεν είναι όπως ήταν πριν τόσο τραγική.
1: Α, δεν ήταν από άλλες περιοχές?
0: Όχι.
1: Που έρχονταν εκεί και άφηναν τα μπάζα?
0: Όχι.
1: Ήταν από τους χωριανούς σας?
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν
1: πέρασε. Έκαναν ανακαίνιση ή ανακαινήσει και τα πετούσαν εκεί.
0: Διάφορα τέτοια, ναι.
1: Αλλά προφανώς τους ξέρετε και ήσασταν σε δύσκολη θέση προκειμένου να ενεργήσετε.
0: Εντάξει, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Αν το παραδέχεστε κιόλας.
0: Που έχω βάλει την ταμπέλα εκεί πέρα, όταν πάει και πετάξει κάποιος, πάω και τα παίρνω εγώ με το δικό μου αυτοκίνητο για να μην προκαλούμε αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, την ώρα που τα πετάει πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα.
0: Μα δεν τον βλέπουμε και όλες τις φορές.
1: Και να εφαρμοστεί ο νόμος.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τώρα σε μια μικρή τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον σε ένα χωριό, είναι κλειστά τα στόματα. Όλοι ξέρουν και όλοι κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν και δεν μιλάνε μαζί. Τα ξέρετε, κύριε Κλάδη.
0: Καλό είναι να προσέχουμε όλοι. Είμαστε μικρό χωριό, είμαστε ένα όμορφο χωριό και πρέπει να το προσέχουμε. Δυστυχώς είναι κάποιοι ανεγκέφαλοι, είναι κάποιοι που το κάνουν επίτηδες και είναι κρίμα να γίνεται.
1: Έτσι έχουν μάθει.
0: Έτσι έχουν μάθει, ακριβώς, κύριε Κλάδη. Τι να πούμε.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, έχει λίγη κίνηση στο χωριό.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε ησυχία, δόξα τω Θεώ, και με την αποκομιδή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όλα καλά.
1: Η αποκομιδή και στον Αγαλά, προφανώς, επειδή είναι δημοτική ενότητα Λαγανά, είναι από τον ιδιώτη.
0: Ναι, είναι από τον ιδιώτη. Ναι. Και πριν με το Δήμο που δεν είχαμε πρόβλημα. Και μάλιστα, πριν που τα έφερε ο Δήμος, δεν είχαμε πρόβλημα, να μην κρυβόμαστε τώρα. Ότι είναι, να πούμε, η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν
1: και υπάρχουν και κάποιοι τουρίστες περαστικοί στην περιοχή.
0: Ναι, βέβαια, αρκετοί. Έχει ανοίξει μια ταβερνίστα τώρα. Πάλι θα μου πείτε διαφήμιση, κάνεις? Όχι. Έχει ανοίξει μια ταβερνίτσα και στο χωριό μας πάλι το Λαγκάδι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα.
0: Όχι, δεν έχει σημασία, γιατί μήπως το λέμε. Για καλό το λέμε, γιατί είναι καλό για το χωριό μας. Γιατί
1: η περιοχή του Αγαλά είναι από τις ομορφότερες του νησιού.
0: Να είστε καλά, μπορούσε... το Λαγκάδι.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα.
0: Όχι, δεν έχει σημασία, γιατί μήπως το λέμε. Για καλό το λέμε, γιατί είναι καλό για το χωριό μας. Γιατί
1: η περιοχή του Αγαλά είναι από τις ομορφότερες του νησιού.
0: Να είστε καλά.
1: Θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί πολύ.

0: Πάει στα πηγάδια εκεί.
1: Εκεί την κάναμε μια γιορτή κρασιού. Αλλά είναι, δεν έχουμε χέρια τώρα, όλοι δουλεύουν σε επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο πολύ.
0: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, κατανοητό.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

καλός τους, τη Χαρή Κλιαμινότου και τον Πέτρο Βυσβάρδη που ακολουθούν στη συνέχεια την επόμενη ώρα με την εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα να τα πω τώρα. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης αυτή την ώρα, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Μια ματιά στην επικαιρότητα μέσα από το imerazade.gr. Αυτό λέει είναι το νέο Canadair SL515, οι πρώτες εικόνες του υπερσύγχρονου πυροσβεστικού που έρχεται στην Ελλάδα. Ζάκυνθος, ξεκίνησε η τοποθέτηση των C-Track στις παραλίες του νησιού, ένα θέμα που ανέδειξε και η ΕΡΤ Ζάκυνθου. Ζάκυνθος άνοιξε ο δρόμος για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Υπάρχει σχετικά ανακοίνωση και από τον βουλευτή Διονύση Ακτύπη και από τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα. Ανακαλύφθηκε στο Ιόνιο γερμανικό ναυάγιο που είχε βυθιστεί πριν από ολόκληρα 83 χρόνια. Ζάκυνθος ξεκίνησαν οι εργασίες στο ΕΝΕΓΙΛ, το ειδικό σχολείο, το ειδικό δημοτικό, μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι το ΕΝΕΓΙΛ που στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο Βούλια.

του. Κεφαλονιά, προβληματισμός για τα σκουπίδια στην Σάμη. Ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, ένα θέμα που θα δούμε στην αυριανή εκπομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε κινητοποίηση Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Η κλιματική αλλαγή και τα επικίνδυνα φαινόμενα σε Ελλάδα και Ισπανία. Με απόφαση Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑ Κίνθου. Σημαντική εξέλιξη αυτή και πρέπει να το δούμε το θέμα. Τι σημαίνει αυτό? Της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Ακρίβεια. Γιατί η πτώση τιμών 0,47% δεν σημαίνει χαμηλότερο κόστος ζωής? Τι να λέει τώρα 0,47%? Πώς να προστατεύσουμε τα ζώα κατά τη διάρκεια του καύσωνα? Μειώθηκε η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι λέει. Σπουδαία στιγμή για ένα ζακυθινό ταλέντο της δόξας Πηγαδακίων. Ο Φώτης, μισό λεπτό, όχι ποιότης, Κορακιανίτης θα συνεχίσει την καριέρα του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Κέρκυρα, καλημέρα και στην Κέρκυρα, με ορίζοντα τριετία στο νέο διεθνές μουσικό φεστιβάλ ύψους 1,28 εκατομμύρια λεφτά, ευρώ. Κοινώς λεφτά υπάρχουν για αυτά, για άλλα δεν υπάρχουν. Είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Η Φανερωμένη τίμησε τον αγιογράφο της, τιμητικό αφιέρωμα στον Ιωάννη Τσολάκο. Η Ζάκηθος ανοίγει την αυλαία του Αυγούστου με ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Την επόμενη εβδομάδα, αν είμαστε εδώ και δεν έχουμε άδεια γιατί δεν θυμόμαστε καλά, θα έχουμε καλεσμένο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού, Τάκη Βριώνη. Η δεύτερη γιορτή Φρυγανιάς έρχεται στους Αγίους Πάντες, στο παλιό δημοτικό σχολείο της περιοχής, 8 Αυγούστου μετά τις 9 το βράδυ. Νέος προπονητής του ΑΟ Λεβάντε, ο Χρήστος Γερολυμάτος, σύντομα οι πρώτες μεταγραφές. Πολύ σύντομα, ένας 78χρονος ζακυνθινός ανασύρθηκε χθες το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην θαλάσσια περιοχή του Λαγανά, στη θέση Πύργος 1, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνυψής του από ναυαγοσώστε. Στη συνέχεια, ο 78χρονος συμπολίτης μας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα ακολουθήσει νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αν πρόκειται για πνιγμό ή παθολογικά αίτια, προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Και τροχαίο με τραυματισμό ενός 63χρονου ζακυνθινού αναβάτη δίκυκλου με το ποδηλάτο που συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο Ιταλοί νεαρής ηλικίας οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σημειώθηκε εχθές αργά το μεσημέρι στην Εθνική Οδό, ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Κερίου, πάνω στη διασταύρωση από και προς Λαγανά, σε αυτή την περιβόητη διασταύρωση εδώ απέναντι. Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος ζακυνθινός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Ζακύνθου. Καθημερινά τέτοια έχουμε, είναι στην ημερήσια διάταξη. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε η παρουσία της πλατφόρμας My Agro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΟ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαρδος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΗ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. EyeSight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
9: Δίθυρα ακούσματα.
10: Δίθυρα ακούσματα.
9: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
10: με τη Χαρή Κλιαμενότου
9: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα σε όλους. Ξανά μαζί μετά από μία εβδομάδα στο μέσο του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες είναι ήδη αρκετά υψηλές και για να πάμε στο μέσο του δικού μας, από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει και ο τρίγος της σταφίδας. Τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότεροι παραγωγοί μπαίνουν σε αυτή τη δοκιμασία. Είμαστε λοιπόν στην ΕΡΤ Ζακύνθου, στους 95,2 και 93,2 στα FM. Εγώ και η Χαρίκλια. Καλημέρα, Χαρίκλια.
1: Ο Πέτρος και εγώ. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους. Την Άννα Καποδίστρια, στον Αλέξανδρο Λάση και στον Σταύρο Λιβέρη που μας βοηθάνε και σήμερα να βγούμε στον αέρα και να μιλήσουμε μαζί σας για όσα τρέχοντα ζητήματα, αλλά όχι μόνο για αυτά, και για όσα μας απασχολούν από καιρό. Εγώ έχω βάλει στο στόχαστρο το θέμα της νέας ΚΑΠ, της ΚΑΠ που έρχεται 27-32. Σε κάθε κομπή λέω κάποια πράγματα, έχω και για σήμερα κάποια πράγματα. Πριν όμως ξεκινήσω να σας πω για αυτά, δηλαδή προσπαθώ να ενημερώσω για το τι έχουν βγάλει στον αέρα, ποια πράγματα συζητάνε, τι προβλέπετε, και προσπαθώ να αναλύσω ένα-ένα, να πω ότι αυτή η ιστορία βρίσκεται στη διαβούλευση, κατά περιοχές κάνουν συναντήσεις, έγινε και στην Πελοπόννησο, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάμε, τουλάχιστον από το συνεταιρισμό, γιατί ξέρω ότι από την περιφέρεια υπήρχε μία παρουσία, δεν ξέρω τι προτάσεις γίνανε, ελπίζω σε κάποια επόμενη εκπομπή μας να έχουμε τη δυνατότητα. Είχα προσπαθήσει να έρθω σε επικοινωνία με το Κώστα το Μολοντό, σήμερα δεν τα κατάφερα, γιατί υπάρχει ένα επιπλέον θέμα ότι αρχίζει η δακοκτονία σήμερα
1: από τις 6-8 διάβασα.
0: Έτσι,
1: και εγώ σύμφωνα
0: όπως
1: με ανακοίνωση
0: ενημερωθήκαμε και θα θέλαμε να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του, αν μας ακούει και μπορεί να παρεύει, ανοιχτοί είμαστε, αν όχι σε μια επόμενη εκπομπή. Εκείνο που θέλω να πω με βεβαιότητα είναι ότι είναι αρκετά καθυστερημένη αυτή η προσπάθεια δακοκτονίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, η δακοκτονία πρέπει να γίνεται τον Ιούλιο για να έχει αποτελεσματικότητα. Γραφειοκρατική λόγη έχει πει ο Κώστας ότι δεν τους άφησαν να είναι στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να κυνηγάμε την ώρα μας. Ή θα πρέπει να γίνεται η δακοκτονία σωστά ή να βρουν άλλες μεθόδους, άλλους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που θα υπάρχει και φέτος από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε προσβολή δάκου. Πιθανό να υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω, η παραγωγή επειδή είδαν αυτή την καθυστέρηση εκτιμώ έχουν πάρει τα μέτρα τους, έχουν οι ίδιοι δηλαδή προβεί σε ραντίσματα. Όμως έχουμε πει κατά καιρούς ότι καλό είναι να τα αποφεύγουμε στον τόπο μας αυτά τα ραντίσματα τα καθολικά, να τα ονομάσω έτσι, και το περιβάλλον επιβαρύνουν και εμάς και τον τουριστικό τομέα, δεδομένου ότι πλέον παντού έχει κτιστεί ένα κατάλημα. Αλλά εγώ το παίρνω από την πλευρά που πάντα μας ενδιαφέρει, από την πλευρά της φύσης, ότι πλέον πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις μεθόδους καταπολέμησης και να πάμε σε σύγχρονα μέσα, όπως είναι οι δολωματικοί ψεκασμοί ή οι δακοπαγίδες. Πλέον υπάρχουν τρόποι και μέσω δακοπαγίδων να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι επιπλέον.
1: Να πω ότι διάβασα και εγώ την ανακοίνωση και το συζητήσαμε χθες που έτσι συντονιστήκαμε για τα θέματα σήμερα. Είχαμε πει ότι μήπως μπορούσαμε να έχουμε τον κύριο Μολοντό εδώ, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έχει ενδιαφέρον ότι ξεκινάει στις 6 Αυγούστου. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν είναι αργά ή νωρίς. Να πω ότι γενικά, επειδή έχει υψηλές θερμοκρασίες, οι προσβολές είναι ακόμα πολύ χαμηλές, άρα δεν έχουν προλάβει οι γενιές του δάκου να αναπτυχθούν. Άρα ενδεχομένως να είναι on time. Βέβαια, αν είχαμε άλλες θερμοκρασίες, θα ήταν τελείως εκτός η παρέμβαση αυτή. Να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι όσοι έχουν βιολογικές καλλιέργειες θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν σημάνσεις, γιατί τα συνεργεία τα οποία θα κάνουν τους δολωματικούς ψεκασμούς δεν έχουν εικόνα και δεν έχουν γεωπροσδιορισμό των αγροτεμαχίων που πιστοποιούνται για βιολογικά. Και φυσικά δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτες τα αγροτεμάτια του συνέχεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν οι σημάνσεις, να μην υπάρξουν προβλήματα σχετικά με αυτό και στο στο παρελθόν, όχι μόνο στη Ζάγκυνθο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις που ψεκάστηκαν βιολογικά κτήματα. Να πούμε ότι είναι αρκετές ενότητες οι οποίες συμμετέχουν στους ψεκασμούς αυτούς. Μπορεί να ενημερωθούν, έχουν αναρτηθεί και από την Διεύθυνση Γεωργίας και από την Περιφέρεια. Και σίγουρα θα καλέσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να δούμε πώς πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα και αν υπάρχει και μία πιο μόνιμη διάθεση ή τάση ή δυνατότητα για σχεδιασμό.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε κάποια στιγμή τον Κώστα εδώ στην εκπομπή να πούμε και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Να πω τώρα ότι από Πέμπτη σε Πέμπτη λέμε πότε θα ανοίξει το σύστημα. Θεωρητικά το σύστημα άνοιξε τη Δευτέρα. Πρακτικά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε ακόμα να καταθέσουμε αιτήσεις. Μιλάω για τις επιδοτήσεις, για τις αιτήσεις σώζεται. Θεωρητικά λοιπόν από τη Δευτέρα είναι ανοιχτό το σύστημα. Πρακτικά πρέπει να πω ότι δεν μπορούμε ακόμα να μπούμε. Έχουμε επικοινωνήσει με πολλούς συνάδελφους ανά την Ελλάδα για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν εκεί και στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου, στην Άξο, στη Μυτιλίνη και σε συνάδελφους από το Ιόνιο, στη Λευκάδα. Πουθενά δεν έχει ξεκινήσει και λογικό είναι να μην έχει ξεκινήσει, γιατί αν έχει ξεκινήσει και εμείς θα μπορούσαμε να μπούμε. Εκκρεμεί, υπάρχει μια συνάντηση το απόγευμα διαδικτυακή με πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ, με όλα τα ΚΙΔ ή όσους τέλος πάντων θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο, υποτίθεται για να μας ενημερώσουν περαιτέρω για τους τρόπους που θα μπούμε, για το τι έχει αλλάξει κτλ. Αναμένουμε με αγωνία την απογευματινή συνάντηση για να δούμε τι επιπλέον πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να μπούμε. Τώρα η Χαρίκλια ισχυρίζεται ότι μπορούμε να μπούμε, ότι έχει βρει ανακοινώσεις ότι μπορούμε να μπούμε.
1: Ναι, τώρα... κοιτώντας τα θέματα για τη σημερινή εκπομπή, βρήκα δύο διαφορετικά άρθρα τα οποία έλεγαν και όλες τις οδηγίες. Παρά αυτά είπε ότι επειδή ασχολείται ο Πέτρος συνήθως, είπα να τα παραβλέψω, οπότε δεν θα πω με τον τρόπο που θα μπούμε, πολύ περισσότερο τώρα που λες και εσύ και επιβεβαιώνεις ότι δεν είναι εφικτό. Αλλά μπορούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να τα ανακοινώσουμε, γιατί προφανώς η μεθοδολογία δεν θα αλλάξει.
0: Ωραία. Να συνεχίσω λοιπόν επί του ιδίου θέματος, μια και λέμε για τις επιδοτήσεις, με ένα σχετικό θέμα που το προβάλλει ο Γιώργος Χοντονής στην Αγκρέντα της περασμένης εβδομάδας και λέει ότι, και μας ενδιαφέρει για να δούμε επιτέλους πότε θα ξεκινήσει αυτή η ιστορία και πότε θα ολοκληρωθεί, πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, πότε θα είναι έτοιμοι για τις πληρωμές. Διότι ο κύριος Χοντονής, ο Γιώργος στην Αγκρέντα επαναλαμβάνω, ισχυρίζεται ότι τσεκ μέσα στο καλοκαίρι και προκαταβολή στο 75%.
1: Τον Οκτώβρη. Διάβασα εγώ.
0: Τον Οκτώβρη.
1: Και όσοι δεν προλάβουν, τον Νοέμβρη.
0: Ναι. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να έχουν γίνει τα απαραίτητα, να έχουν γίνει οι αιτήσεις.
1: Ίσως γι' αυτό, τώρα σε διακόπτω, αλλά όχι, έτσι είναι, πάμε λίγο πιο διαδραστικό. Επειδή θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, ίσως γι' αυτό και όλα η ΑΔΕ έστειλε ότι έχει ευθύνη και ο αυτός που κάνει την αίτηση που είπαμε ότι θα διορθωθεί, αλλά και κυρίως ο παραγωγός. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι αν δεν έχουν προλάβει καν τους ελέγχους, και κάποιο δηλώσει ότι έχει την Άρτα, τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη
0: σωστό.
1: Και τα Γιανιτσά, ότι δεν θεωρείται δεδομένο ότι από τη στιγμή που θα εισπράξει το ποσό ότι θα παραμείνει αυτό, ότι ενδεχομένως να έχει μια ρήτρα επιστροφής ή ενδεχομένως και κάποιο προστίμου.
0: Και νομίζω ότι αυτό τελικά θα ισχύει, έτσι θα γίνει. Δεν βλέπω να βγαίνει χρονικά άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δηλαδή να ολοκληρωθεί.
1: Θα αρχίσω να μασάω και φύλλα δάφνη σε λίγο.
0: Να ολοκληρωθεί δηλαδή το κομμάτι των αιτήσεων, να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνουν οι πληρωμές πιο νωρίς, δύσκολο. Λέει λοιπόν το άρθρο ότι στο 75% για πρώτη φορά καθόρισε το ποσοστό προκαταβολής άμεσων ενισχύσεων η Κομισιόν για το έτος 2026, επιτρέποντας παράλληλα σε όποιο κράτος μέλος το επιθυμεί να πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών νωρίτερα από ποτέ, δηλαδή πριν τις 16 Οκτωβρίου του 2026, ακόμα και πριν ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι. Τα παραπάνω προβλέπει η τροποποίηση του κανονισμού 2021 των ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορά έκτακτες ρυθμίσεις σε απάντηση στις αυξημένες τιμές των λιπασμάτων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει πως και η Ελλάδα, εφόσον κλείσει το ΟΣΔΕ, θα μπορεί για το έτος 2026 να πιστώσει τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων και μάλιστα αυξημένες στο 75% όπως ακούσατε.
1: Όχι σε ποσό, στο σύνολο του ποσού. Αυξημένο στο ποσοστό πρώτης δόσης.
0: Σωστά. Χωρίς να ολοκληρώσει όλους τους ελέγχους. Τυχόν να χρεωστεί το σκαταβληθέντα, Εδώ είναι το ωραίο. Αυτά που είπες προηγουμένως, τα περίφημα είναι... αχρεωστήτως καταβληθέν. Ναι. Αυτά λέει για τα παλιά.
1: Για τα παλιά.
0: Αλλά λέω το σύστημα, εφόσον δεν κάνει σωστή αίτηση, θα είναι πάλι αχρεώστητο. Ναι,
1: αυτά είναι όμως τα παλιά, τα οποία είχαν κάνει λάθος μέσα από τις υπηρεσίες του ΠΚΠ και κλήθηκαν οι αργοδότες. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από αυτού.
0: Είσαι σε
1: αυτούς. Ναι, ναι, επειδή ήμουν σε αυτούς. Επειδή είχε κάνει λάθος ο ΠΚΠ, ότι έπρεπε μετά από 4 χρόνια να επιστρέψει αυτό που είχε κάνει λάθος ο ΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Έκανες μία ένσταση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχα κάνει ένσταση, ουδέποτε πήρα απάντηση.
0: Ούτε απαντήθηκε.
1: Ναι, κράτησαν τα χρήματα βέβαια στην προηγούμενη επιδότηση. Αλλά γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται και να ξέρουν όλοι οι παραγωγοί ότι αν κάτι έχει χρεωθεί και έχει πάει στη συγκεκριμένη διαδικασία, θα κρατηθεί αυτόματα.
0: Μάλιστα. Τυχόν αχρεωστήτως λοιπόν καταβληθέντα, θα καταλογιστούν αναλόγως με την εξόφληση των ενισχύσεων το Δεκέμβριο. Λέει λοιπόν η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιους ελέγχους είναι αναγκαίο να έχουν ολοκληρώσει πριν από την καταβολή των προκαταβολών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επίκουσες ανάγκες ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθήσεων προκαταβολών και να διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης πριν από την πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής. Σημειώνεται εδώ πως η δυνατότητα προκαταβολής δεν αφορά μόνο τη βασική ενίσχυση, αλλά όλα τα καθεστώτα, δηλαδή συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, αναδιανεμητική και συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών. Για να πληρωθούν νωρίτερα επιδοτήσεις, βέβαια, από το αναμενόμενο θα πρέπει να κλείσει και έγκαιρα η πλατφόρμα αιτήσεων του ΟΣΔΕ και μένει να φανεί πώς θα ανταποκριθεί η ΑΔΕ σε αυτό. Αυτή είναι η απόφαση που έχει ληφθεί από την Κομισιόν. Δίνει τη δυνατότητα λοιπόν σε προκαταβολή μεγαλύτερη σε όλα τα καθεστώτα, όχι μόνο στη βασική, αλλά και στις άλλες επιδοτήσεις, με την προϋπόθεση βέβαια, ξαναλέω, ότι θα γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες να κλείσει. Να ανοίξει το ΟΣΔΕ καταρχήν, να μπορέσουν να γίνουν αιτήσεις.
1: Ακόμα δεν άνοιξε, εσύ το έκλεισες.
0: Ακριβώς, έχω μεγάλη βιασύνη.
1: Έχεις ελπίδα.
0: Αλλά ξέρεις, συνήθως τέλος Αυγούστου το κλείναμε.
1: Γι' αυτό συνήθως.
0: Είναι. Μπράβο, έρχεται να... έτσι στο μυαλό μου πώς γινότανε.
1: Αυθόρμητος.
0: Γιατί στο Σεπτέμβριο γινόντουσαν οι έλεγχοι ή όποιοι έλεγχοι, έτσι ώστε να μπορέσει να πληρώσει στα μέσα του Οκτώβρη την προκαταβολή. Δυστυχώς φέτος δεν έχουν γίνει κάτι τέτοια και γι' αυτό έχουμε όλοι προβληματιστεί τι πρόκειται να συμβεί για φέτος, πότε θα μπορέσουμε να πάρουμε την επιδότηση και τι άλλο μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά ως προς τις προκαταβολές, αυτά ως προς το ΟΣΔΕ. Δυστυχώς δεν έχω να πω και σήμερα ότι άνοιξε, αλλά πιθανό να γίνει, ας πούμε, πολύ γρήγορα. Εγώ πιθανολογώ ότι και αύριο ίσως μπορούμε να αρχίσουμε.
1: Και η διαδικασία είναι?
0: Η διαδικασία είναι ότι πρέπει να έρθουν οι παραγωγοί στα γραφεία να κάνουν την αίτησή τους. Οπωσδήποτε το καινούργιο που έχουν να φέρουν είναι ο ΑΤΑΚ, άνευ το οποίο δεν μπορεί να γίνει αίτηση. Αυτό ΑΤΑΚ σημαίνει ότι πρέπει να έχουν σύγχρονες, να έχουν βγάλει τοπογραφικά ή να έχουν μπει στο χρηματολόγιο. Αυτή είναι μια πλέον απαραίτητη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αίτηση. Είναι το βασικότερο που έχουν να κάνουν. Έχουμε αποφασίσει και μέσα από αυτή τη φοβία που δημιουργήθηκε από τις επικείμενες μας βάζανε ότι θα πληρώνουμε και πρόστιμα από τα επικείμενα πρόστιμα αν κάτι δεν είναι σωστό, λες και την ευθύνη αν κάνει ένα λάθος ο παραγωγός την έχουμε εμείς. Τέλος πάντων, αυτό τακτοποιήθηκε όμως. Ξαναλέω για τον ίδιο τον παραγωγό, εμείς θα απαιτούμε να υπάρχει ο ΑΤΑΚ, διότι έτσι θα διασφαλίζουμε ότι δεν θα τιμωρηθεί, ότι δεν θα επιστρέψει τα χρήματα και δεν θα τιμωρηθεί. Το λέμε ως το βασικότερο κριτήριο.
1: Ο ΑΤΑΚ είναι αυτός που είναι και στο
0: Ε9. Ο ΑΤΑΚ είναι εκείνος.
1: Ή μόνο στο χρηματολόγιο, είναι και στο Ε9
0: νομίζω.
1: Και στο
0: Ε9 βεβαίως, γιατί κάποιοι δεν έχουν μπει στο χρηματολόγιο, αρκετοί δεν έχουν μπει στο χρηματολόγιο.
1: Γιατί αυτό το κάπου το διάβαζα, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί κάποιοι μπορεί να μπλοκάρουν για να πούμε δεν έχουμε τοπογραφικά ή δεν είναι σε κρεμότητα το χρηματολόγιο. Κάπου το διάβαζα, απλά το βάζουμε μια νοοτελεία, αλλά το επιβεβαιώνεις εσύ τώρα, ότι μπορούν, εφόσον έχει δηλωθεί, να είναι βάσει το Ε9 δηλωμένο και τα συμβόλαια, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ανεβασμένα στο σύστημα έγκαιρα.
0: Επομένως, δύο τα βασικά. Το ένα είναι χρηματολόγιο, αν έχουν μπει στο χρηματολόγιο. Αν όχι, πρέπει να έχουν γίνει τοπογραφικά, σύγχρονα τοπογραφικά, που περιέχουν και τον ΑΤΑΚ. Αυτά σχετικά με τις επιδοτήσεις. Ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. για να μπορέσει να προχωρήσει, να κάνουμε ένα
1: μουσικό διάλειμμα,
0: γιατί έχει πάει 25.

0: Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή παρέμβαση ακόμα σχετικά με τις επιδοτήσεις πριν δώσω το λόγο στη Χαρικλία. Πάλι από ένα άρθρο του Γιώργου Κοντονή που λέει ότι σώζεται το τσεκ για συνταξιούχους και ετεροεπαγγελματίες. Θα διαβάζω λοιπόν ότι η κατάργηση της διάταξης για τον αποκλεισμό από το τσεκ των συνταξιούχων, στόχευση των επιδοτήσεων σε όσους το έχουν πιο πολύ ανάγκη και όχι απαραίτητα στους κατ' επάγγελμα, και πρόταση για ένα πιο ελεύθερο ορισμό αγρότη. Σε αυτές τις αλλαγές προωθεί η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ. Το πρώτο που αναφέρθηκε που αφορά τους συνταξιούχους, όπως αναφέρει λοιπόν η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στο ενημερωτικό σημείο που έβγαλε, προτείνεται η κατάργηση της διάταξης. Υπήρχε μια διάταξη που ανέφερε πως από τη φθήνουσα εισοδηματική στήριξη θα αποκλειστούν όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το 1932 και μετά. Και αρχίσαμε και το λέγαμε κι εμείς προς τους αυτούς που ετοιμαζόντουσαν να πάρουν σύνταξη. Όμως καταργήθηκε αυτή η διάταξη και ανταυτού προτείνεται η επαναφορά κινήτρων για την πρόσβαση στη γη και τη μεταβίβαση διαχείρισης της εκμετάλλευσης στις επόμενες γενιές. Και μάλιστα συζητείται και ένα πριν εξόδου από την παραγωγή. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της ανανέωσης των γενεών και είναι ένα από τα θέματα, ένα από τα κριτήρια, ένα από τους τρόπους που θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πρόκλημα για τους νέους να μπουν στην παραγωγή. Έτσι λοιπόν, αντί να καταργηθεί το τσεκ, δίνονται κίνητρα σαν πριν εξόδου για να βγουν από την παραγωγή οι παλιότεροι, όσοι πάνε για σύνταξη, και να μπουν οι νεότεροι. Ένα δεύτερο σημείο είναι η στόχευση των ενισχύσεων σε όσους το έχουν πιο πολύ ανάγκη και όχι απαραίτητα στους κατ' επάγγελμα. Σχετικά λοιπόν με την εισοδηματική στήριξη, φαίνεται πως οι εθνικές αντιπροσωπείες δεν θέλουν να σηκώσουν το πολιτικό κόστος της μείωσης ή ακόμα και του αποκλεισμού από τις επιδοτήσεις των part-time αγροτών ή αλλιώς των μη κατ' επάγγελμα. Γιατί αυτό συζητιότανε όσοι δεν είναι κατ' επάγγελμα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να αποκλειστούν από τις επιδοτήσεις. Επειδή όμως υπήρξε σοβαρή αντίδραση από όλα τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο προχωρά σε μια τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε τα κράτη-μέλη να πρέπει να στοχεύσουν στις επιδοτήσεις σε όσους τις έχουν ανάγκη. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ γενικό και βεβαίως από χώρα σε χώρα πιθανόν να δοθεί και διαφορετική διάσταση και να δοθούν και διαφορετικά κίνητρα, να υπάρχουν και διαφορετικά κριτήρια. Και ως μια χώρα που όταν μας δίνεται μεγάλο περιθώριο δεν παίρνουμε και τις καλύτερες αποφάσεις, αφήγει ένα περιθώριο τέτοιο να μην οδηγηθούμε σε σωστό τρόπο. Όμως αυτή είναι, προς τα εκεί πάει η απόφαση της Κομισιόν. Και βεβαίως υπάρχει ένα τρίτο σημείο, ότι στο κείμενο η ενεργοποίηση ορισμένων παρεμβάσεων π.χ. για τους μικροκαλλιεργητές ήταν υποχρεωτική. Ωστόσο, ύστερα από αίτημα των κρατών μελών, ένας αριθμός υποχρεωτικών παρεμβάσεων και μέτρων κατέστη προαιρετικός, παραμένοντας ωστόσο διαθέσιμος ώστε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ποια από αυτά τα εργαλεία και με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν καλύτερα στην επίτευξη των κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Επομένως, κάποια μέτρα τα οποία ήταν υποχρεωτικά στην πρώτη ανάγνωση, τώρα φαίνεται ότι πάνε να γίνουν προαιρετικά, έτσι ώστε να δοθεί το κίνητρο στα κράτη-μέλη να δούνε με βάση τις δικές τους ανάγκες πώς αυτά θα διαχειριστούν αυτές τις δυνατότητες. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι δεν διαφαίνονται σημαντικές αλλαγές στον ορισμό του αγρότη. Όσον αφορά λοιπόν τον ορισμό του αγρότη, φαίνεται πως τα κράτη-μέλη θέλουν να διατηρήσουν το ελεύθερο στον ορισμό του και να μην υποχρεωθούν σε αποκλεισμό ορισμένων κατηγοριών δικαιούχων επιδοτήσεων. Στόχος της Προεδρίας ήταν να διατηρηθεί η συνέχεια και η νομική ασφάλεια, αποφεύγοντας παράλληλα έναν υπερβολικά άκαμπτο ενωσιακό ορισμό που δεν θα αντανακλούσε στην ποικιλομορφία των γεωλογικών μοντέλων στα κράτη-μέλη, όπως αναφέρει η Προεδρία του Συμβουλίου. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις τροποποιήσεις που υπάρχουν σε ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα, δίνουν περισσότερα σε όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν, γιατί βεβαίως υπάρχουν ιδιομορφίες μέσα σε κάθε κράτος και λογικό είναι. Δεν αποκλείει τους συνταξιούχους, δίνει κίνητρα από την άλλη πλευρά μέσω ενός πριν εξόδου για τη διαδοχή των γενεών, και είναι σωστό κατά την άποψή μου, και επίσης δεν συσχετίζει τις επιδοτήσεις απολύτως με τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και αν πάρουμε για παράδειγμα στον τόπο μας, στη Ζάκυνθο, οι περισσότεροι δεν είναι κατά κύριο επαγγελματολόγοι, διότι δεν μπορούν να ζήσουν μόνο με αυτή την ανασχόληση. Έχουν και άλλες απασχολήσεις από τις οποίες παίρνουν χρήματα και αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτές οι αλλαγές.
1: Θα συμφωνήσω, Πέτρο, μαζί σου, γιατί νομίζω ότι σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι του κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, για μην πω τις περισσότερες, θα πω σχεδόν 50-50, που οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν σε πολύ καλύτερη κατάσταση τα κτήματά τους, τα αγροτεμάχια τους, γιατί μπορούν να βάλουν και μία πλάτη σε χρονιές που δεν υπάρχουν σοδιές, γιατί υπάρχει και ένα άλλο εισόδημα. Δεν είναι ότι θα μελήσουν τα κτήματα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον και το ότι ασχολούνται με τη γη είναι μία συνειδητή απόφαση, άρα έχει και ένα κομμάτι πολύ μεγαλύτερης διάδρασης με τη γη, την παραγωγή και την προσωπικότητα του κάθε απασχολούμενου με τον αγροτικό κλάδο, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είτε όχι. Να πω σε σχέση με τους μικρούς παραγωγούς που ανέφερες ότι η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που το έχει επιλέξει αμέτρο, γιατί θεωρούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι έχουμε από το μικρότερο κλήρο κατά κεφαλήνα σε ό,τι αφορά τους αγρότες. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο και κατά την δική μου εκτίμηση δεν θα βγει, δηλαδή πέρα από το άρθρο που ακόμα το συζητούν. Και βέβαια σίγουρα είναι σημαντικό αυτό που είπες το πριν της εξόδου, αρκεί όμως να πιστούν οι νέοι να ασχοληθούν.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί θέλει μια σταθερότητα, θέλει μια αγροτική, στρατηγική και πολιτική. Γιατί ένας νέος για να δεσμεύσει τη ζωή του στον αγροτικό κλάδο, που η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή, αν θέλει, ταυτότητα και σε σχέση με την παραγωγή και σε σχέση με τις καλλιέργειες και σε σχέση με την παράδοση. Παρόλα αυτά όμως πρέπει ένα παιδί, ένα νέο παιδί, να μπορεί να δει και ένα μέλλον, να δει μακροπρόθεσμα και όχι μόνο ένα πριν που μπορεί να πάρει ένας πατέρας και μία επιδότηση που μπορεί να πάρει ως νέος αγρότης και μετά όλο αυτό να μην στηριχτεί μέσα στην πορεία των χρόνων που θα έχει δεσμευτεί για μία επαγγελματική απασχόληση.
0: Να επιβεβαιώσω απολύτως αυτό που είπες, ότι υπάρχει, γνωρίζω προσωπικά πολλούς ανθρώπους που βάζουν χρήματα από άλλες πλευρές που μπορούν να πάρουν για να κρατήσουν μια παραγωγή. Δεν συζητάμε ότι οι παρόντες έτσι κι αλλιώς είμαστε σε αυτή την κατηγορία, γιατί αγαπάμε αυτό που γνωρίσαμε, αυτό που ζήσαμε, αυτή την οικογενειακή καλλιέργεια και εκμετάλλευση που βρήκαμε και θέλουμε να τη συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Επομένως έτσι είναι, ειδικά στη Ζάκυνθο που είναι μικροκαλλιέργεια, ειδικά εδώ που οι περισσότεροι, πιο 50-50, το 90% είναι τώρα επαγγελματίες, ναι, οι περισσότεροι βάζουν χρήματα. Επομένως, θεωρώ ότι είναι σωστό μέτρο.
1: Okay.
0: Συνέχισε με κάτι.
1: Να πάμε κάπου αλλού.
0: Πάμε κάπου αλλού, γιατί αρκετά είπαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τα γεωργικά, λοιπόν, πάμε σε κάτι παραθαλάσσιο, μια που είμαστε και σε νησί. Και εγώ, επειδή έτσι λίγο είμαι σε μια εποχή που έχω αρχίσει και διαμαρτύρω, με φαίνεται μεγαλώνω κι εγώ και μου φαίνεται λίγο στραβά, δεν ξέρω, και το πρωί και όποιον βλέπω και στη Ζάκυνθο, οι Ζακυνθινοί παραπονιούνται ειδικά το καλοκαίρι, θα καταθέσω και το μέγα παράπονό μου πριν το τέλος εκπομπής. Παρά αυτά όμως βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο το καταθέτω και είναι και προς τους Ζακυνθινούς και προς τους επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, από το δίκτυο Umbrella, που είναι ένα δίκτυο το οποίο συνδέεται με τη χρήση των παραλιών στην Ελλάδα, έγινε μια ανάρτηση που αφορούσε βέβαια την κατάληψη δημόσιου χώρου στις παραλίες της Ρόδου, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε νησί, παραδείγματος χάρη και στη Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη ανάρτηση έλεγε ότι η αυθαίρετη κατάληψη του δημόσιου χώρου αποτελεί πλέον συστηματική πρακτική, ενώ η αδράνεια και ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών απέναντί της εγείρει εύλογα ερωτήματα. Λοιπόν, τι ισχύει σε σχέση με το νομοθετικό καθεστώς και ποιοι είναι οι τρεις διαδοχικοί περιορισμοί για τα παραχωρούμενα τμήματα προς ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, γιατί όλοι νομίζω λίγο διαμαρτυρόμαστε, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι μπορούμε να πάμε σε μια παραλία και να μην βρούμε χώρο να βάλουμε απλά την πετσέτα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε σαν πολίτες τι έχουμε να σεβαστούμε ως νόμο, αλλά το ίδιο όμως και οι επιχειρηματίες που βάζουν τις ομπρέλες, και μετά θα σας πω και
0: κάτι συγκεκριμένο,
1: κάτι συγκεκριμένο και μία πρόταση, γιατί ο ακτιβισμός δεν είναι μόνο από τον καναπέ, μπορεί να είναι και από μία εφαρμογή στο κινητό μας, αν κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος περιορισμός αναφέρεται στο άρθρο 9 του νόμου 5092 του 24, που ορίζει ότι το σύνολο των τμήματων του Αιγαλού και παραλίας που παραχωρούνται δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 50% του εμβαδού ή του μήκους του μετόπου του διακριτού τμήματος της παραλίας. Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, το 50% της παραλίας πρέπει να είναι ελεύθερο. Δηλαδή, από κάθε παραλία η δημόσια αρχή δεν επιτρέπεται να παραχωρήσει σε επιχειρήσεις πάνω από το μισό της συνολικής της έκθεσης ή του μήκους του μετόπου της. Το υπόλοιπο 50% πρέπει να παραμένει ελεύθερο προς όλους και χωρίς καμία παραχώρηση. Ο δεύτερος περιορισμός. Το άρθρο 8 λοιπόν του νόμου που προαναφέρθηκε, που είναι η οικία 57878 του 24, στο άρθρο 2 ορίζει ότι μέσα στην ίδια παραχωρημένη έκταση η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του ευανδούν της ή το 30% εφόσον πρόκειται για προστατευόμενο υγειαλό ή παραλία, επειδή έχουμε και από αυτά στη Ζάκυνθο. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στο τμήμα, το 50% που είπαμε της παραλίας, που έχει νομίμως παραχωρηθεί, το 40% ή το 70% στις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να είναι ελεύθερο για πρόσβαση, διέλευση και ελεύθερη χρήση από όλους. Και το λέω γιατί προχθές βρέθηκα σε μία παραλία και πήγε κάποιος άνθρωπος να περάσει ανάμεσα στα μπρελοκαθίσματα και δέχτηκε δρυμύτατη παρατήρηση από τον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωση βάση της νομοθεσίας και να υπάρχει ελεύθερος χώρος και να είναι η διέλευση ελεύθερη. Ο τρίτος περιορισμός. Το άρθρο 8 του ίδιου νόμου επιβάλλει επιπλέον την τήρηση ελεύθερης ζώνης πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων από την ακτογραμμή, εντός της οποίας απαγορεύεται οποιαδήποτε τοποθέτηση ομπρέλας. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε που φτάνουν οι ομπρέλες στη θάλασσα απαγορεύεται. Ξαπλώστρηση ή άλλου εξοπλισμού, ανεξαρτούντος του αν τηρούνται τα προηγούμενα ποσοστά κάλυψης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο επιχειρηματίας να πάει να τις βάλει όπου θέλει. Πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο και θα πω γιατί σας το λέω αυτό, γιατί μετά είναι πολύ εύκολο να το ελέγξουμε και εμείς ως πολίτες.
0: 4 μέτρα από,
1: από το κύμα. Από το κύμα. Έτσι λοιπόν, με απλά λόγια, τελειώνει η ανάρτηση. Σε απλή παραλία το 50% μπορεί να παραχωρηθεί, το 60% του 50% μπορεί να καλυφθεί και το 30% συνολική κάλυψη της παραλίας με ξαπλώστρες, με την επιπλέον προϋπόθεση ότι δεν εγκαθίσταται καθίσματα εντός της ζώνης των 4 μέτρων από την ακτογραμμή. Αυτό λοιπόν σημαίνει, όπως τελειώνει η ανάρτηση, ότι σε καμία περίπτωση, ανεξαρτήτως των πόσων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε μια παραλία, το άθροισμα των ομπρελοκαθισμάτων δεν επιτρέπεται να καλύπτει πάνω από το 1 τρίτο της συνολικής της έκτασης, ούτε να εκτείνεται μέχρι το νερό. Ό,τι ξεπερνά αυτά τα όρια δεν είναι απλώς πυκνή ανάπτυξη, αλλά παράβαση του νόμου. Και πάμε τώρα να δούμε, σαν απλοί πολίτες, και το λέω, ξαναλέω, και για τους ντόπιους και για τους επισκέπτες, τι μπορούν να κάνουν. Έτσι λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια εφαρμογή, το MyCost, που είναι ψηφιακή εφαρμογή καταγγελιών για παρανομίες στον υγειαλό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες. Μέσω του MyCost οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν στις παραλίες στις οποίες βρίσκονται τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης και να υποβάλουν σχετική καταγγελία σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κατάληψης. Το MyCost συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην παραχώρηση των υγειαλών, καλώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και συγχρόνως έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους θέλετε να κατεβάσετε την εφαρμογή. Τα ωφέλη είναι ότι μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητα, δηλαδή προσφέρει την ικανότητα στον πολίτη να ελέγχει αν στις παραλίες τηρεί την νομιμότητα των όρων παραχώρησης. Το δεύτερο, σε σχέση με την νομιμότητα, η ικανότητα υποβολής καταγγελιών σε περιπτώσεις υπέρβασης παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κάλυψης. Επίσης, σαν δεύτερη παράμετρος, μέσω της εφαρμογής εξασφαλίζεται η πρόσβαση, η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στις ακτές. Επίσης σημαντικό ότι ενισχύει τη διαφάνεια στην παραχώρηση των υγειαλών. Υπάρχει οργανωμένη αξιοποίηση, δηλαδή συμβάλλει στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και βέβαια στην προστασία του περιβάλλοντος. Πώς λοιπόν εφαρμογή? Είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητές συσκευές, όπως κινητά και τάμπλετ, μέσω του App Store ή του Play Store, και είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική. Πιο συγκεκριμένα, ανοίγουν την εφαρμογή, ενεργοποιούν το GPS του κινητού τους, εντοπίζουν την περιοχή ενδιαφέροντος στο χάρτη και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής τους ποια πολύγωνα είναι νόμιμα παραχωρημένα.
0: Μάλιστα.
1: Επιλέγουν λοιπόν το πολύγωνο και εμφανίζονται τα στοιχεία, η τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης, η χρήση και το εμβαδόν. Επιλέγοντας δε το πολύγωνο εμφανίζονται και τα στοιχεία, δηλαδή τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη, το εμβαδόν όπως είπαμε, και προσδιορίζουν, αν και εφόσον θέλουν, το λόγο της καταγγελίας και εισάγουν συνοπτικά περιγραφή του προβλήματος. Οι καταγγελίες, να πούμε, ότι μπορεί να γίνουν ανώνυμα αλλά και επώνυμα, δηλαδή δεν έχει καμία διάδραση ο πολίτης με τον επιχειρηματία. Το λέω γιατί πολλοί μπορεί να πούν, μα τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται πουθενά.
0: Για τι δουλειά έχω εγώ?
1: Ακριβώς. Όχι τι δουλειά έχω, γιατί να κοντράρω κάποιον τον οποίο γνωρίζω. Άρα λοιπόν, πολύ ωραία, MyCost, παραλίες αλίγου σε όλους. Έχουμε την εφαρμογή μας, τόσα που κάνουμε με το GPS, με το Google Maps, με τα λοιπά. Βλέπουμε τι είναι παραχωρημένο, τι είναι νόμιμα, τι πρέπει να καταλαμβάνετε, τι καταστρατηγείτε, είπαμε τους τρεις περιορισμούς. Και βέβαια, μετά από μια καταγγελία, από την επιτυχή υποβολή της επώνυμης ανώνυμης καταγγελίας, η εφαρμογή εμφανίζει το μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν μόνο στο ιστορικό των επώνυμων καταγγελιών τους και στα στοιχεία αυτών, όπως για παράδειγμα την κατάσταση καταγγελίες. Υποβληθήσεις καταγγελίες εμφανίζονται στο υποσύστημα Μητρώου Παραχωρήσεων, απλής χρήσης Αιγιαλού και παραλίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να εξεταστούν από τις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες. Να πω ότι η αφορμή για να βρω όλα αυτά τα στοιχεία και να το πούμε σήμερα ήταν ότι έφτασε στα χέρια μου μια καταγγελία που έκανε κάποιος Ολλανδός, αν δεν κάνω λάθος, μέσω του MyCost, για τον Άγιο Σώστη, για κάποιο πόστο το οποίο κάτι νοικιάζει ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, πάμε στις παραλίες. 50% πρέπει να είναι ελεύθερο. Είπαμε ποια είναι τα ποσοστά. Η διέλευση επιτρέπεται, δεν πρέπει να είναι κοντά στη θάλασσα. Και όσοι θέλετε να ελέγξετε την νομιμότητα, γιατί είμαστε ελεύθεροι πολίτες, όχι μόνο στη Ζάγεμφο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κατεβάζουμε την εφαρμογή και αν και εφόσον χρειαστεί και δούμε ότι κάτι καταστρατηγείται, πάμε ακόμα και σε μια επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.
0: Είναι μία από τις περιπτώσεις που η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα του ελέγχου.
1: Γιατί μέχρι και στον τότε, πολίτη.
0: Μα για τον πολίτη μιλάω, γιατί μέχρι, μέχρι τώρα το πρόβλημα ήταν ότι δεν γινόταν έλεγχοι από εκεί έπρεπε να γίνουν. Για διάφορους λόγους. Τώρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να ελέγξει και σωστό είναι να γίνεται, γιατί επιτέλους πρέπει να μένει και ελεύθερος χώρος για τους πολίτες που θέλουν να πάνε να κάνουν το μπάνιο τους. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κλείνουν. Εντάξει, υπάρχει, αφού υπάρχει το νομικό πλαίσιο, συγκεκριμένοι νόμοι, γίνεται με μια διαδικασία μέσα από το Δήμο εκείνοι που παίρνουν τα διάφορα πόστα, αλλά υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και αυτή πρέπει να ακολουθείται. Και θα έλεγα ότι ο πολίτης έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει αν όλα πηγαίνουν καλά, γιατί έχουμε και εμείς τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να μπορούμε να κάνουμε τα μπάνια μας, να μπορούμε να πηγαίνουμε στην ακτή με τον τρόπο που θέλουμε. Και αν θέλουμε να νοικιάσουμε, να νοικιάσουμε. Αν δεν θέλουμε, να πάμε ελεύθερα να καθίσουμε στην παραλία.
1: Και είναι και
0: σημαντικό κάνουμε
1: για μένα το ότι πλέον, δηλαδή αν το σκεφτούμε και σαν προσέγγιση, πόσο, εντάξει βέβαια αντιτίθεται στο μενταλιτέ, στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων και της Μεσογείου, ότι μπορώ να ελέγξω άμεσα τι είναι νόμιμο σε κάτι. Παρόλο αυτό όμως αν το σκεφτούμε, είναι ουσιαστικά το δικό μας δικαίωμα σε έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο. Δηλαδή δεν είναι ότι πάμε να καταγγείλουμε, ότι δικομανείς είναι οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να υπάρχει μια ισότητα. Και
0: εκτικούμε το δικαίωμά μας.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι δικαίωμά μας, πρέπει να το διεκδικήσουμε. Γιατί και εκείνος που πάει και κάνει το αίτημα για να πάρει το πόστο γνωρίζει πάρα πολύ καλά την νομοθεσία και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και αν δεν το έκανε μέχρι τώρα ήταν γιατί απουσίαζε ουσιαστικά ο έλεγχος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: MyCost λοιπόν στα κινητά σας και στα τάμπλετ σας.
0: Να κάνουμε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με τη 12η Αυγούστου. Η 12η Αυγούστου έχει σχέση με τους σεισμούς στη Ζάκυνθο, είναι μια μαύρη επέτειος. Όμως θα αναφερθούμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας, μάλιστα και σε συνεργασία με τον Πλατήφορο, μάλλον ετοιμάζουμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όμως θα σταθώ σε κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί επειδή η 12η Αυγούστου θα είναι πριν την επόμενη εκπομπή, να είστε έτοιμοι να αναζητήσετε τι μπορεί να δείτε που να είναι ιδιαίτερα σπάνιο. Έτσι λοιπόν, η ιστορική μέρα θα είναι με τρία σπάνια φαινόμενα ταυτόχρονα στον ουρανό. Τι θα μπορείτε να δείτε από την Ελλάδα και όσα πρέπει να γνωρίζετε. Είναι ένα άρθρο από το Unboholics του κυρίου Μπόλτσι. Η 12η Αυγούστου λοιπόν του 2026 αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αστρονομικές ημερομηνίες των τελευταίων ετών. Ο λόγος, μέσα στο ίδιο 24ωρο συμπίπτουν τρία εντυπωσιακά γεγονότα, μια ολική έκλειψη ηλίου, η κορύφωση των Περσίδων και μια σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών. Φυσικά πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα δεν θα εμφανιστούν ακριβώς την ίδια στιγμή, ούτε θα είναι εξίσου ορατά από κάθε περιοχή του πλανήτη. Ο συνδυασμός του, ωστόσο, κάνει τη συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματικά ξεχωριστή. Το μεγαλύτερο γεγονός της ημέρας είναι η ολική έκλειψη ηλίου. Η σκιά της Σελήνης θα περάσει από τη Βόρεια Ρωσία, τη Γρυλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό, την Ισπανία και ένα πολύ μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Όσοι βρίσκονται μέσα στη ζώνη της ολικότητας θα δουν τον ηλιακό δίσκο να καλύπτεται πλήρως για λιγότερο από 2,5 λεπτά σύμφωνα με την NASA. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η εικόνα θα είναι πολύ πιο διακριτική. Ολική έκλειψη δεν θα υπάρχει πουθενά στη χώρα μας. Μόνο περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα έχουν μια οριακή ευκαιρία να δουν μια ελάχιστη μερική φάση λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, το φαινόμενο υπολογίζεται από τις 20:33 ως τις 20:40 με μόλις 2,34% του ήλιου να καλύπτεται. Το φαινόμενο υπολογίζεται από τις 20:33 ως τις 20:40 με μόλις 2,34%

0: από τα φώτα των πόλεων, οι παρατηρητές θα μπορούν να δουν φωτεινές γραμμές να διασχίζουν ολόκληρο τον ουρανό. Οι καλύτερες ώρες θα είναι μετά τα μεσάνυχτα και πριν αρχίζει να φωτίζει η Ανατολή. Το τρίτο φαινόμενο θα ξεκινήσει πριν ακόμα ξημερώσει. 6 πλανήτες, ο Ερμής, ο Δίας, ο Άρης, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας θα ευθυγραμμιστούν. Για την ακρίβεια, θα βρίσκονται απλωμένοι κατά μήκος της εκλιπτικής. Δεν πρόκειται για πραγματική ευθεία στο διάστημα, αλλά για μια εντυπωσιακή οπτική διάταξη όπως φαίνεται από τη Γη. Από την Ελλάδα, ο Ερμής, ο Δίας, ο Άρης και ο Κρόνος θα μπορούν υπό καλές συνθήκες να εντοπιστούν ακόμα και με γυμνό μάτι. Ο Ουρανός θα χρειαστεί κιάλια ή τηλεσκόπιο και ο Ποσειδώνας τηλεσκόπιο. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τον καιρό, τη φωτορύπανση και την καθαρότητα του ορίζοντα. Ένα σκοτεινό σημείο, μια ξαπλώστρα και λίγη υπομονή αρκούν για τις Περσίδες, ενώ για τους πλανήτες θα σας βοηθήσει αρκετά ενδεχομένως και κάποια εφαρμογή ουράνιου χάρτη στα κινητά σας. Έτσι λοιπόν πάμε πάλι στα κινητά που είπε και ο Πέτρος πριν, που ουσιαστικά πολλές φορές μας δίνουν τη δυνατότητα με το να χρησιμοποιούμε εφαρμογές και να μπορούμε να δούμε πολλά και διαφορετικά και να πληροφορηθούμε. Κάνε ένα σχόλιο που θα πας σε εγγονές σου.
1: Σημαντική μέρα για όσους ασχολούνται με τα άστρα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως δεν θα έχουμε την έκλειψη στην Ελλάδα, όπως είπες, δεν θα φανεί από εδώ, αλλά εκείνοι που ασχολούνται θα διαβάσουν, θα δουν και βεβαίως θα έχει το βράδυ με τις Περσίδες ένα εντυπωσιακό, αναλογιστό και παλιότερες περιπτώσεις τέτοιες. Θα δούμε λοιπόν πού θα, σε ποιο μέρος θα βρεθούμε και με τι εργαλεία για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε.
0: Γι' αυτό το είπαμε από σήμερα, για να προλάβουμε.
1: Σωστό.
0: Οι Ζακυνθινοί 12 προς 13 το βράδυ να δουν τουλάχιστον τις Περσίδες, γιατί νομίζω ότι αν και έχουμε πολύ μεγάλη φωτορύπανση και μάλιστα ανέβασε η Μάγια Τσόκλη ένα τρομερό σχόλιο πριν από κάποιες μέρες ότι πώς αλλάζουν τα νησιά μας από τη φωτορύπανση, που ουσιαστικά πλέον από τον έναστρο ουρανό είναι σε εισαγωγικά τα έναστρα LED που επηρεάζουν όλο το τοπίο και τη δυνατότητά μας να δούμε τον ουρανό, που το καλοκαίρι είναι κάτι μαγευτικό.
1: Σωστά, πάρα πολύ ωραία.
0: Και πάμε και ένα δεύτερο μικρό που είναι πολύ ιδιαίτερο. Ξέρω ότι ο Πέτρος θέλει να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, πρωτότυπο για την εκπομπή μας. Να αναφερθούμε στις μέγα πυρκαγιές. Παρόλα αυτά όμως, με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές που έγιναν τώρα, το Climate Book που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, πληροφορίες που παίρνουμε από εκεί και τις αναρτήσεις τους, είχε μία ανάρτηση που νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όλους έτσι θα μας, αν όχι ενδιέφερε, είναι κάτι που μπορεί να τα ακούσουμε. Έτσι λοιπόν, πώς οι πυρκαγιές μπορούν να αλλάξουν τη γεύση του κρασιού.
1: Ω, ενδιαφέρον.
0: Οι μεγάλες πυρκαγιές λοιπόν στη Ζιρόντ, κοντά στους αμπελώνες του Μπορντό, προκαλούν ανησυχία για τον τρίγο του 26. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, δηλαδή με αφορμή τις πυρκαγιές, κάναν τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο στις φλόγες, αλλά και τον καπνό που μπορεί να επηρεάσει τα σταφύλια. Το φαινόμενο ονομάζεται smoke tent, δηλαδή αλίωση του κρασιού από τον καπνό. Όταν τα σταφύλια εκτίθενται σε καπνό, απορροφούν ορισμένες χημικές ουσίες που παράγονται από την καύση, πτυτικές φενόλες, και ουσιαστικά αυτές επηρεάζουν την ποιότητά τους. Στην αρχή οι ουσίες αυτές δεν έχουν έντονη μυρωδιά, έτσι τα σταφύλια μπορεί να φαίνονται απολύτως φυσιολογικά κατά τη συγκομιδή. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, κατά τη ζύμωση ή την ορίμανση του κρασιού. Τότε μπορεί να αναπτυχθούν μυρωδιές και γεύσεις που θυμίζουν στάχτη ή και καμένο ξύλο. Ο κίνδυνος είναι συνήθως μεγαλύτερος όσο τα σταφύλια πλησιάζουν στην ορίμανση και στον τρίγο. Ωστόσο, ακόμα και νωρίτερα, η παρατεταμένη έκθεση σε πυκνό καπνό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ολόκληρη παραγωγή του Μπορντό, που αναφέρεται εδώ ως παράδειγμα, μπορεί να έχει καταστραφεί για τη φετινή χρονιά με βάση τις μεγάλες φωτιές που είχαμε στη Γαλλία. Η επίδραση διαφέρει από αμπελώνα σε αμπελώνα και εξαρτάται από την ένταση του καπνού, τη διάρκεια της έκθεσης, την ποικιλία και το στάδιο ρήμανσης των σταφυλιών. Το φαινόμενο αποτελεί ακόμα μια πρόκληση για την αμπελουργία σε ένα θερμότερο κλίμα. Οι ψηλές θερμοκρασίες, οι συχνότερες ξηρασίες και οι συνθήκες που ευνοούν τις δασικές πυρκαγιές αυξάνουν την πίεση στους αμπελώνες. Παράλληλα, η πρόωρη ρήμανση των σταφυλιών, η έλλειψη νερού και η μεταβολή της ισορροπίας ανάμεσα στα σάκχαρα και την οξύτητα μπορούν να αλλάξουν το χαρακτήρα των κρασιών. Για να εκτιμηθεί η πιθανή ζημιά από τον καπνό φέτος, χρειάζονται εργαστηριακές αναλύσεις και δοκιμαστική παραγωγή μικρών ποσοτήτων κρασιού. Όταν είναι επιθύμητες γεύσεις και οσμές γίνουν έντονες, το κρασί μπορεί να χάσει σημαντικό μέρος της ποιότητας και της εμπορικής του αξίας. Οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι μεγάλες.

0: Η παραγωγή ενδέχεται να αναγκαστούν να αφήσουν σταφύλια συγκόμιστα, να υποβαθμίσουν ή να αποσύρουν κρασιά, να διαθέσουν την παραγωγή σε χαμηλότερες τιμές ή να επενδύσουν σε δαπανηρές αναλύσεις και ειδικές μεθόδους επεξεργασίας. Σε μια περιοχή όπως τον Μπορντό, που η αξία των κρασιών συνδέεται στενά με την ποιότητα, την ονομασία προέλευσης και τη φήμη καθεκτήματος, ακόμα και η αβεβαιότητα για την παρουσία καπνού μπορεί να επηρεάσει την πώληση και την εμπιστοσύνη των αγοραστών.
1: Παρότι δεν το γνώριζα, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί γνωρίζω και νομίζω όλοι γνωρίζουμε ότι το κρασί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Επομένως επηρεάζεται από οτιδήποτε συμβαίνει από τη διαδικασία της παραγωγής του σταφυλιού μέχρι τη διαδικασία της συνοποίησης και μετέπειτα το πώς το φυλάς που το έχεις. Θυμάμαι μου είχε κάνει εντύπωση μια επίσκεψη σε έναν αμπελώνα στην Πορτογαλία που είδα διάσπαρτα μέσα στον αμπελώνα διάφορα φυτά, διάφορα λουλούδια. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν εκεί τον αμπελουργό γιατί, μας είπε ότι όλη αυτή η ευωδιά πηγαίνει στο σταφύλι και στο τέλος πηγαίνει στο κρασί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Αυτό ισχύει και για το λάδι και τις ελιές. Γι' αυτό βάζουν και πάρα πολλά βότανα μέσα στους ελαιώνες.
1: Μάλιστα.
0: Και λεμονιές και σπεριδοειδή, δηλαδή δίνουν πάντα, επηρεάζουν τη γεύση.
1: Επομένως, ναι, είναι σίγουρο ότι επηρεάζεται, γιατί ο καπνός αφήνει το αποτύπωμά του. Για φαντάζω ένα σπίτι που μπαίνει καπνός, πόσο καιρό βρωμάει, εκείνη η αίσθηση της μυρωδιάς του καπνού μένει ή σε ένα αυτοκίνητο ή στα ρούχα μας ή οπουδήποτε. Επομένως και εκεί είναι σίγουρο ότι μπαίνει και το επηρεάζει.
0: Πριν χαιρετήσεις, θέλω να πω και το καταθέτω δημόσια, γιατί το αποφάσισα, γιατί νιώθω πολύ γραφική σε αυτό το νησί. Θα σας λέω κάθε εβδομάδα πόσα κυβικά έρχονται στο σπίτι μου, στο περιοχή Λυκούδη, σε μία παροχή ενός απλού πολίτη, νερό. Την τελευταία λοιπόν εβδομάδα έχουν έρθει δεν έχει έρθει ούτε μισό κυβικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιζήσει μία οικογένεια όταν παίρνοντας τη ΔΕΙΑΣ, οι υπάλληλοι είναι πάρα πολύ ευγενικοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους υπαλλήλους, όμως και ήδη δεν γνωρίζουν, λένε κάθε δύο μέρες δεν έρχεται νερό. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι θα γίνω η πολύ γραφική της εκπομπής και κάθε εβδομάδα θα σας λέω μέσα από το μετρητή ενός πολίτη της Ζακύνθου στην περιοχή Λυκούδη, ας πούμε την τελευταία εβδομάδα ήρθε ούτε μισό κυβικό. Να ποτίσουμε τις κότες, να πλύνουμε τα πόδια μας, να κάνουμε τι ακριβώς όταν η απάντηση είναι ότι έχει κάθε δύο μέρες νερό και δεν έρχεται.
1: Εγώ θα έλεγα ότι μακάρι να σου να είμαι μοναδική. Τελειώσαμε λοιπόν, ευχαριστούμε την Ερτζακίνθου στους 95,2 και 93,2, την Άννα Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη για τη συμμετοχή τους να βγούμε στον αέρα. Όπως κάθε φορά προσέχετε, γιατί ο κόσμος έχει περισσέψει πάρα πολύ στη Ζάκυνθο, μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις, μεγάλη προσοχή στον ήλιο, μεγάλη προσοχή στο περιβάλλον, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είπε η Χαρίκλια της πυρκαγιές, βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα και έξω, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να κρατήσουμε τον τόπο μας αλόβητο από αυτές τις καταστροφές. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, να περνάτε καλά.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Είστε εδώ.

0: Έρτζα Κίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 6 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλης ο κομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Ευθείας, εκεί στην περιοχή Καρύδη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οικισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από το σπίτι τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η πυροσβεστική με τα δύο αέρια μέσα, αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιάς και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Σιλιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους και ζήτησε ο κ. Σουλυμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο. Οπότε όλοι έχουμε φύγει να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έζησε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι καταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρωτικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν σημαίνει προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσεις περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα πορίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό και όπως έχουμε αποζημιώσει όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενη από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου. Μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυοδομικό συγκρότημα. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως είχε κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμα την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Ισητουρικά. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρδευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Ρίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και στην Δράμα και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστησε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια, είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να σου πω, να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους για να εισπράττει τη σύνταξη. Τώρα φαίνεται ότι θα ισχυριστεί αύριο κατά την παρουσία του ότι δεν είχε σχέση με το οικονομικό, ότι είχε μεγάλη περιουσία για να ζήσει και ότι το έκανε όλο αυτό απλά γιατί είχε παθολογική αγάπη με τους γονείς του. Αυτός φαίνεται ότι θα είναι η βασική του υπερασπιστική γραμμή κατά τη διάρκεια της απολογίας του αύριο στα δικαστήρια. Κομβικό ρόλο, να σου πω τέλος, στην όλη υπόθεση έχει σίγουρα και η κατάθεση της αδελφής του, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε στην Αθήνα. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλή σχέση τα τελευταία χρόνια και αιτία της διαφωνίας ήταν και η διαχείριση του πατέρα τους. Η ίδια επιθυμούσε να έχει μπει ο πατέρας τους σε κάποια δομή, καθότι είχε χρήματα ώστε να μπορεί να συντηρηθεί εκεί. Φαίνεται ότι επειδή είχε άνοια ο πατέρας της, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, οπότε είχε αρκεστεί καλή την πίστη σε όσα της έλεγε ο αδερφός της και φαίνεται και αυτή να έχει πέσει από τα σύννεφα, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει μια τέτοια εξέλιξη. Περισσότερα βγήκε σε κάθε περίπτωση αύριο, όταν θα βρεθεί ενώπιον των δικαστηρίων ο 55χρονος, αλλά και όταν θα έχουμε την πλήρη ιατρική εκτίμηση, την πραγματογνωμοσύνη από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Θύμα τώρα μιας ακόμα καλωστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της 3ης 4 Αυγούστου, χάνοντας μετρητά αλλά και χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρθιν Καστοριά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και, Μάριε, η συνολική λία φαίνεται να φθάνει τα 15.000 ευρώ.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Δυστυχώς, με μια ακόμα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία είναι πλέον αρχίζει να μας προβληματίζει, καθώς Είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο αεροσφαιριστικό, η οποία έχασε τις οικονομίες μια ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συνολική αξία των δραστών να αγγίζει τις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν μια εξαιρετικά καλωστημένη και πιεστική μέθοδο. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την άτυχη γυναίκα, υποδιόμενοι τους συλλογιστές. Προφασιζόμενοι δήθεν επίγουσες φορολογικές εκκρεμότητες της ίδιας και επικαλούμενοι σοβαρές κυρώσεις, αν δεν τακτοποιηθούν άμεσα, κατάφεραν να την κατατρομοκρατήσουν και να την πείσουν δυστυχώς. Αφού έκαψαν λοιπόν τις αντιδράσεις της, έπεισαν να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της πείρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Στο σύνολο ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπα. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει δυτικές έρευνες για τον εντοπισμό της πείρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
0: Μάλιστα. Λίγη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί τους σε επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές. Uh-huh. Και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά του είχαν αρπάξει μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε χρήμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη μπίζνα στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένο, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φαίνονται ότι τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνται στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος, ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του νοσοκομείου θα οδηγηθεί στις φυλακές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίες στους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΔΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια αδικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση, βγήκε και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση, στις που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγε και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της πυροδοτικής υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει αντιγενέσεις τους από την πυροδοτική υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λίμνο θάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή. Καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρύ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νοτιού πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτικοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο πλήσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυροπληκτούς, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη. Τους βάζει σε μια ανησυχία. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δένδρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές, πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν οι εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού όπως σημείωσε οι ελαιοπαραγωγοί θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης, της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού, επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο ως γνωστόν το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο η κυρία Μενδώνη. Όπως και τα συμπληρωματικά έργα θα έχουν και αυτά ολοκληρωθεί, όπως η ανακατασκευή του Μιναρέ και εργασίες που γίνονται στο εσωτερικό του Τεμένους, αλλά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου, οι οποίες θα γίνουν σε συνεννόηση και με τον Δήμο. Να πούμε ότι το έργο, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη, στο Τέμενος Βαγιαζίτ χρηματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του έτους και θα παραδοθεί με όλες τις λεπτομέρειες ως ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως είπε, που θα καταστεί πολιτιστικός προορισμός στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση των περιοχών της Άρτας, στις οποίες είχε διακοπεί μετά τη σοβαρή βλάβη που προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Κανονικά ηλεκτροδοτούνται πλέον όλες οι περιοχές του νομού της Άρτας μετά την εκτεταμένη διακοπή που προκάλεσε η έκρηξη σε μετασχηματιστή στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς ο ισχυρός θόρυβος έγινε αντιληπτός σε μεγάλη ακτίνα και σε αρκετές περιοχές της Άρτας. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκαν τρεις μικρές αιστείες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έστασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμάτων με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολή ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ βεβαίως ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενεύσει το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής, μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρές της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
4: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διατηρούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Πέμπτου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, με το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης πλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Συλλογοφύλλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις στις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό, και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Γιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Βιεκή, όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική The Mirror, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένα εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια, τις δίδυμες κόρες τους, τις είχαν γράψει το τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρό στην κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρπερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκαταστοθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται δίκαιοι. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την Ερτινοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγγενιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παραταταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούν απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Μωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναρτήθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

0: και προς το περιαστικό δάσος της Νηθέας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωδινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπα και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της δημοτικής αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα. Mm-hmm. Και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό μνημείο της πόλης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Να πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, καθώς έχουμε τη διοργάνωση του Olympia Night Run. Μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν αθλητές από 17 χώρες. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, έχουμε το Σάββατο το δεύτερο Olympia Night Run. Run Under Juice είναι και το δεύτερο όνομα αυτής της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία για δεύτερη φορά θα γίνει πραγματικότητα, θα λάβει χώρα στην αρχαία Ολυμπία. Θα ξεκινήσουν οι δρομείς 5 και 10 χιλιόμετρων από το παλιό δημαρχείο της αρχαίας Ολυμπίας. Θα περάσουν τον αρχαιολογικό χώρο, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαίο στάδιο στην παλιά Εθνική Οδό και μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και θα επιστρέψουν πάλι στο σημείο της εκκίνησης. 900 περίπου αθλητές θα λάβουν μέρος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Αν σκεφτεί κανένας ότι την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή αυτής της διοργάνωσης, είχαν πάρει μέρος περίπου 450 αθλητές και αθλήτριες. Αυτή τη φορά είναι πάνω από 900 στις συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά.

0: κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων, και από εκεί και πέρα θα είναι 2 αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία αυτός ο αγώνας, και μέσα μόλις σε 2 χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα, με όλα τα φώτα, όλο το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσους στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσκια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Εθνών, παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελταίνει τοπικά ως 7 μπουφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
7: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν, θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
8: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
7: τα ποσά. Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
8: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
7: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελο του κάθε πολίτη. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτιρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επικορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε, βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
6: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
7: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθής σας αξίας. Υπάρχει ένα στολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο, αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους, όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
8: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά
7: αυτοί
8: μέχρι να ξαναγίνουν.
7: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
9: Το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσυσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
6: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
10: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση. Ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ. Και φυσικά, να κλείσω με αυτό, ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
6: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερμιού, στην Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, Αναστασία, που εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάρακιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δηλαδή και στο Ιόνιο, οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς που περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική Τυπική Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττικοβιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η νότια Εύβοια, αυτές οι περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί, και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
6: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώσθενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης σε κυβέρνηση αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
7: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν, και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
6: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προέπεσε, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, επανήλθε με αιχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει, ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
6: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το παρόν στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα iAngro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσει της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
13: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, έως την 31η Οκτωβρίου.
6: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα εποχή και επισήμως άγει για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Καλό μεσημέρι.
14: Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά με αυτή την εφαρμογή, μέσα στις οποίες θα υποβάλλεται η νέα αίτηση ενίσχυσης, έχουμε την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η απόφαση να υπαρχθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγες μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσα της συγκεκριμένης κρατικής πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε το λέει για τον πρωτογενή τομέα. Ένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπως είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σας ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, σας είπαμε να πεδίξετε και σας δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πως είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικός κόσμος βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του νοσφαιτικού και του παλαιοκομματισμού, και να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές, όπως ανέφερε, του 27.
6: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εκμάλωτο των κυκλωμάτων, πρόσθεσε. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
13: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
6: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
15: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
6: Τώρα, Άγιε Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
16: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με έφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και αθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές αρμοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψους περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο να δούμε περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
6: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1-1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα οποία, χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με τη γαλλική Μεριντιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην οικονομική και γεωπολιτική σημασία της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στη τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τα φώτα είναι στραμμένα από χθες στη συμμετοχή ενός από τους κορυφαίους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους. Πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τι είπε ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα στην τηλεόραση του Air News, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, επικείμενο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας νωρίτερα στο Air News, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiem ως πλειοψηφικού πλέον μετόχου στο GSI. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υλοποίηση του GSI αναμένεται να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ αποτελεί, όπως είπε χαρακτηριστικά και το οποίο έχει επισημάνει και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κ. Φόντερ Λάιεν, τη δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της περιοχής. Πρόκειται για ένα από τα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΑΔΜΙΕ προχωρά στη μελέτη κόστους ωφέλους με το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία και η μελέτη θα υποβληθεί γρηγόρη στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης Σουέζ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και της ίδιας της χώρας μας στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
6: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Ρικ Νιούς, να τον ακούσουμε.
19: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Mm-hmm. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
4: Mm-hmm. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανωτελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα, στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε, η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και το στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάννη, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
20: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτία Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνω.
6: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάννη, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάννη, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
20: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάδι των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση

0: του Αντινέρω μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του Αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση καύσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας, θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον από τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, ενώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός είπε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
1: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
2: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε ξένο επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
3: Μάλιστα.
2: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο,
3: ναι.
2: Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Μαριτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
3: Προχωρήστε. Ναι, ναι, ναι.
2: Προχωρήστε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτός στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
4: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες, μάλλον, επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί. Είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά, όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από τη Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αθνομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
1: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
5: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas, στις Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά αλλά ούτε και τραυματισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα 2 πλοία, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύνσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω αυτών της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία, και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά αλλά και πυράβλους ακριβίας λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, 46χρονη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Να πούμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπολ και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδυκα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχετισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπαια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτρια στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέα τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μία βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανεί τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς έχει μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένα τη τεχνητή λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικέ οι εικόνε που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικό λόγο αυτή τη κατάσταση έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώ μόλι δύο φορέ έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπω λένε οι κάτοικοι, τη μη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώ γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και Άργυρο Πελεκάνη, και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάγια. Είναι μια κατάσταση την οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
1: Τίμω Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολής έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λήγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βάσο Κουτσούκου μίλησε εδώ στο Ρνιούσερ 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Υπάρχουν κάποια ισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
1: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με τον Μίστρα. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μίστρα και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
11: Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
11: Μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ άσχημη η τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να προεπιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
11: Με ακούτε καλά, να είμαι.
1: Τώρα καλά, ναι, ναι.
11: Θα έλεγα, λοιπόν, μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της σωρού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
1: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου.

0: Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό ενόλα Γκέι Β21, ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης τις επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
1: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσεις σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συντόνων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
0: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό, και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα ισορρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το γύρο Παλί. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ που δέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χθες ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ. Οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, ενώ ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό, μετά το όχι κακό, καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον

0: αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε να συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον Μεγάλο Όμιλο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ναι. Έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο, που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο, με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
1: Θέλει, μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοθεσίας Ποδοσφαίρου, ναι, ναι. Το Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκουσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
0: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει στο Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου. Σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω, και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης.
2: Τη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγουστού. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μας ερχόσουν για λίγο ένα από τα πιο διαχρονικά και ρομαντικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Σύνθεση του Μιχάλη Σογιούλ, στίχη του Μίμη Τραϊφόρου και η Δανάη Στρατηγοπούλου, υπήρξε η πρώτη και η ιδανικότερη ερμηνεύτριά του από το 1948. Είναι ηχογράφηση όμως το ρεμίξ τον Αλέξη Καλοφολιά και Θάνου Αμοργινού από το soundtrack της ταινίας «Σώσε με» του Στράτου Τζίτζι. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και άλλο ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό κομμάτι της ιταλικής pop σκηνής από το 1968 αυτό, και τον Μιλανέζο τραγουδιστή, πιανίστα και συνθέτη τον Πάκη. Το καλλιτεχνικό όνομα του Πασκουάλε Κάντζι, ακούμε Il Segno del Tuo Amore.

Il segno del tuo amore, ο Πάκη, και να επιστρέψουμε στο σήμερα της μουσικής από τη Μεγάλη Βρετανία η συνέχεια και το ψυχεδελικό Soul Project του Charlie Perry, τους Common Saints. Ακούμε το κομμάτι Idolize από τον ντεμπούτο τους με τίτλο Cinema 3000. Καλησπέρα και πάλι.

ρετρό αισθητική εδώ και ένας μελωδικός γλυκός ρυθμός, όπως ακριβώς και το όνομα του συγκροτήματος οι Mellows, από το άλμπουμ Children of Wolfman, κυκλοφορία του 2023. Άκουσαμε το κομμάτι Let It Grow. Πάμε πίσω στο 1968, από το τρίτο άλμπουμ των Doors, το Waiting for the Sunset, ένα από τα πιο μελωδικά και τρυφερά τους κομμάτια.

Ήταν το αμερικανικό indie folk συγκρότημα η Cotton Jones από το 2009 και εκείνο το εξαιρετικό τους άλμπουμ το Paranoid Cocoon. Ακούσαμε το Blood Red Sentimental Blues. Με το City of the Sun ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο με το ορχιστρικό κομμάτι Angeles. Ειδήσεις σε τίτλους σε λιγάκι από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστεριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Ουκρανικά ντρόουνς καμικάζι προκάλεσαν το θάνατο 2 αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 5 στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογίας των προβάτων έπειτα από μόλις εκτροφών στην Καστοριά. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός αύριο. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

ωραίο σύγχρονο rock steady από τον Joey Quinones και ένα κομμάτι που μας αρέσει πολύ εδώ στο Κόσμος 93,6 την τελευταία περίοδο από το ολοκένουργιο του άλμπουμ, το In a Soul Steady, Steady Situation. Συχνά πυκνά τον ακούμε και με το συγκρότημά του, του Sincere's. 37 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα Κόσμος του 93,6. Ζεστό μεσημέρι 5η 6 Αυγούστου. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές. Original Rock Steady για τη συνέχεια από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε ένα single που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το θρυλικό soundtrack της ταινίας The Harder They Come. Είναι οι Slickers με τον Johnny Too Bad και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Κόσμος. Κλασικά αυτό το ωραίο κομμάτι με τίτλο Mr. Reggae ή αλλιώς I Hear Music. Ήταν η Cow Crater Boys, ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη. Έγιναν διάσημοι για τον τρόπο που συνδυάζαν το γιουκαλίλι και έτσι αυτά τα απαλά φωνητικά. Και έρχονται οι Jolly Boys με μια μοναδική διασκευή του κλασικού hit της Amy Winehouse. Αυτή σε ρυθμούς Μέντο, το πατροπαράδοτο τζαμαϊκάνικο ύφος που προηγήθηκε τη Ska Rehab.

Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της hip-hop μουσικής, το απόλυτο party anthem της δυτικής ακτής της Αμερικής, με αυτή την απαράμιλη ενέργεια που είχε ο Tupac Shakur και ο Dr. Dre μαζί του από το 1995, βασισμένο στο επίσης φανταστικό Woman to Woman του Joe Cocker. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα σας λόγια στα μηνύματα. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα κομμάτι από το 1980 που θεωρείται και η βάση του σύγχρονου hip hop, από το δίδυμο Eric B. και Rakim. Η βρετανική ομάδα των Cold Cut δημιούργησε αυτό το remix, ενσωματώνοντας και τα φωνητικά της Όφρα Χάζα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο και εμείς θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου πολύ καλή. Along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου.

η ώρα στον κόσμο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

It's now or never. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα και είναι 5 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα 5, είναι 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6 με τις μουσικές μας. Now or never ή αλλιώς μία και σήμερα για εμάς. Φαντάζομαι ότι είμαστε όλοι σε μία φάση, ας το πούμε έτσι, αναμονής, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί νομίζω ότι τώρα είναι που θα, από αύριο δηλαδή, θα αρχίσει και θα αδειάζει πάρα πολύ η πόλη. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πάμε για το επόμενο δύο ώρο μαζί.

Susan O'Neill και Valerie June και For What It's Worth εδώ στο Κόσμος 93,6 και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα που πέρασε πολύ δυνατά στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στο News 24/7 για το τι συμβαίνει στη Βρετανία σχετικά με τα γυαλιά της Meta και έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς γιατί παρουσιάζει δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας ιστορίας. Γράφει λοιπόν ότι όταν η Meta επιστράτευσε την Kylie Jenner για να προωθήσει τα νέα της γυαλιά κατά σκόπους, ήλπιζε ότι η συσκευή θα γινόταν τόσο αποδεκτή από το ευρύ κοινό σου, τα tablets και τα smartwatches. Το θέμα είναι όμως ότι τα σχέδια αυτά βρήκαν εμπόδια στη Βρετανία, όπου μια σειρά από χώρους, από εστιατόρια μέχρι και pub, απαγόρευσαν τα γυαλιά θέλοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των πελατών και του προσωπικού τους. Και ο διάσημος εστιατόρας Jeremy King λέει πως οι επισκέπτες δεν πρέπει να φορούν γυαλιά που καταγράφουν για να μπουν μέσα στο εστιατόριό του. Μιλώντας στο Guardian μάλιστα σημείωσε ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ εν γνώση μου καμία παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών μας πέρα από όσα βλέπουμε με τα μάτια μας, με τα μάτια που μας έδωσε η φύση. Ανάλογη στάση κρατούν και άλλα εστιατόρια αλλά και pub στην Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που λέει ότι πια ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς καταγράφονται τα πάντα, οπότε για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η απαγόρευση σε συγκεκριμένα εστιατόρια. Έχει μπει και το θέατρο στο μεταξύ στο παιχνίδι στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς τα ATG Theaters, το γκρουπ αυτό, η ομάδα αυτή, ανέφερε ότι η καταγραφή απαγορεύεται και ότι όποιος φοράει τα γυαλιά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα καλείται να τα αφαιρέσει. Εδώ ντύθεται ένα και άλλο μεγάλο θέμα, γιατί οι περισσότεροι σε παραστάσεις αλλά και σε συναυλίες, σε άλλου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις καταγράφουν. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Και οπότε κάπως έτσι είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τα συγκεκριμένα γυαλιά που καταγράφουν, και μένει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Γίνεται λέει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την εταιρεία να τα να επικρατήσουν, αλλά υπάρχουν αντιστάσεις από ό,τι φαίνεται.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός επιτρέπει στους χρήστες να ζουν τη στιγμή χωρίς να κοιτάζουν συνεχώς την οθόνη του κινητού τους. Όταν είσαι σε μια συναυλία, σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα εστιατόριο με τους φίλους σου, καλύτερα είναι να κοιτάς αυτό που συμβαίνει, αυτό που σε αφορά και όχι το κινητό σου.

βρήκα λεξικό από τα παλιά και τα αγαπημένα. Και θέλω να πάμε στη Γαλλία τώρα. La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο άλμπουμ μέσα στο 2026. Από εκεί αυτό εδώ το πρώτο σίγγλ, Love Again.

Gabriel's Love and Hate in a Different Time και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έχουν κάνει στο One Man φοβερή λίστα με τα 50 καλοκαιρινά πράγματα που είναι ο ορισμός της μετριότητας. Έχει γέλιο πραγματικά. Νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε για την τέντα που δεν είναι ούτε σκηνή ούτε ομπρέλα. Έχει τα μειονεκτήματα και των δύο και δεν μαζεύεται, λέει, με τίποτα στη θήκη της, εκτός και αν ξέρεις οριγκάμι. Έχει πλάκα αυτή η λίστα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος Radio.gr.

Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο vibe αυτό το remix, μάλλα remix, το Monster από Ρούτι και λίγο πριν Little Sims και Lydia Kito και το Only. Και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και που είχαμε μείνει σε αυτή τη λίστα που έκανε το One Man με τα 50 καλοκαιρινά πράγματα που είναι λέει ο ορισμός της μετριότητας. Έχω κολλήσει εγώ με αυτή τη λίστα, μου άρεσε και διαβάζω και άλλα όπως το δίκλινο λέει με ενωμένα δύο μονά κρεβάτια, όπως το καρπούζι λέει χωρίς κουκούτσια, το στρώμα θαλάσσιο στο οποίο δεν χωράς να ξαπλώσεις, αλλά και η ψάθα λέει σε παραλία με πέτρες, μη σου τύχει.

David Walters. Ξεκινάμε καλησπέρες στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Αθήνας, σε εσάς που είστε εκεί στην Πελοπόννησο, σε εσάς που είστε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στη Μάνη και μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες από την παραλία που βρίσκεστε, άλλο πράγμα.

φυσικά Μπεϊρούτ και το Σανταφέ. Απογευματάκι Πέμπτης στο Κόσμος 93,6. Θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Με το Hotel California.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Κασάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκαίρι.

0: Κασπάροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Τζαλίνεν Κόντα από τα λίγο παλιότερα και If You Don't Want My Love. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απόγευμα Πέμπτης. Και είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, εκτός αν θέλετε να μας βρείτε και στα social, Κόσμος 936.

CTK και Strange Things από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και είναι Πέμπτη σήμερα, οπότε πάμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στα θερινά σινεμά και στις αίθουσες, καθώς είναι η μέρα που βγαίνουν νέες ταινίες. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνει το εξής: βγαίνουν 4 ταινίες και είναι και οι 4 από την Γαλλία. Ξεχωρίζει φυσικά ο Παραχαράκτης σε σκηνοθεσία Jean-Paul Salomé και μας διηγείται την ιστορία του Πολωνού μηχανικού Γιάν Μποζάρσκι, ο οποίος στη μεταπολεμική Γαλλία εξελίσσεται σε θρυλικό παραχαράκτη τον Σεζάν της πλαστογραφίας. Ασύλληπτος για χρόνια, γίνεται ο αιμονικός στόχος του ικανότατου και επισηματάρη αστυνομικού επιθεωρητή Ματέι, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια αληθινή συναρπαστική ιστορία και ένα αστυνομικό θρίλερ παλαιάσκοπης με κοινωνικό πρόσημο. Πάνω απ' όλα όμως το διεισδυτικό πορτρέτο ενός οραματιστή καλλιτέχνη στο κυνήγι της καταξίωσης. Επίσης σήμερα βγαίνουν 2 κωμωδίες γαλλικές. Φυσικά θερινό σινεμά χωρίς γαλλική κωμωδία δεν γίνεται. Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, μια ταινία, ο κλειδαράς του 1 εκατομμυρίου ή άλλη, και μια ταινία συνεφίλ, το γνήσιο αντίγραφο από το 2010, σκηνοθεσία Μπάς και Ροστάμι και φυσικά Ζουλιέτ Μπινός.

0: clap your hands now. Liquid Spirit.
1: Gregory Porter, Liquid Spirit. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 για την ιστορία της ημέρας. Θέλω να σας πω, διάβαζα τώρα πως σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, και η διεύθυνσή του http://info.cern.ch. Αν είστε μπροστά σε υπολογιστή αυτή την ώρα και θέλετε να θυμηθείτε, κάντε ένα κλικ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρου, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ροζή και εξίστε ο Μαβός εδώ στο κόσμο 93,6. Τελική ευθεία για εμάς για σήμερα, γιατί έχουμε και την αυριανή εκπομπή και μετά ραντεβού προς το τέλος Αυγούστου. Ο Γαβέλη Ρεμούνδος έχει έρθει τώρα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντσογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες, τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

0: Somebody That I Used To Know, Gautier. Και ήθελα να σας πω τώρα, λίγο πριν φύγουμε, για τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του 2026 για τη Gen Z που δημοσίευσε το Time Out, και φυσικά η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.000 κάτοικοι των πόλεων ηλικίας 18 έως 29 ετών σε 150 πόλεις παγκοσμίως, οι οποίοι έδωσαν την πρωτιά φυσικά στο Τόκιο. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να μιλήσουν για το βαθμό που είναι ευχαριστημένοι από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, την ποιότητα και το πόσο προσιτά είναι τα εστιατόρια, τη νυχτερινή ζωή και γενικότερα τη διασκέδαση, αλλά και το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους. Το Τόκιο κέρδισε πολύ τους νέους, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά στην ποιότητα της νυχτερινής ζωής, παρόλο που μόνο το 1/3 των ερωτηθέντων θεώρησε το κόστος για μία βραδινή έξοδο προσιτό. Οικονομικά παράλογο το λες. Λοιπόν, το Πόρτο ήταν επίσης ψηλά στις προτιμήσεις, καθώς πρόκειται για μια πόλη, λέει, με αρκετά οικονομικές επιλογές σε φαγητό και ποτό, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε πολιτισμό. Άλλη μια πόλη με αρκετές επιλογές πολιτιστικής κατεύθυνσης είναι η Μελβούρνη, που βρίσκεται τρίτη στη λίστα, με το 97% των ερωτηθέντων να επαινεί το γεγονός ότι μπορείς να βρεις θέατρο και live και συναυλίες, δηλαδή σχεδόν όλα τα βράδια της εβδομάδας. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Εδιμβούργο, που συγκεντρώνει αρκετούς θαυμαστές γιατί έχει αυθονία χώρων με πράσινο και έχει, λέει, καλή νυχτερινή ζωή και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την πεντάδα ολοκληρώνει η Σαγκάη, την οποία το Time Out επένεσε ως κοινωνική και συγκριτικά προσιτή πόλη, όπου οι νέοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νυχτερινή ζωή, την κουλτούρα και την αυξανόμενη ποικιλία των χώρων αναψυχής και σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά την πόλη μας, η Αθήνα βρίσκεται στη 16η θέση της λίστας. Το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι χαρούμενος στην Αθήνα γιατί προσφέρει πολλές επιλογές, και ένα ποσοστό της τάξης του 91%, εντυπωσιακό ποσοστό, περιγράφει τη γειτονιά του ως απίθανη. Μάλιστα.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a nanza a noi. E perché ride?
0: Η Νάπολη πάντως είναι στην 11η θέση.

Parks, του Side It, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει η Κλαουδία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλές βόλτες, για χαρά.

0: Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Creerás que estoy haciendo realidad todos mis sueños.

0: 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
4: Όπως συνήθως θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Άλλο Βόλος και φτηνό και καλό φαγητό εκεί στην Παραλιακή και άλλο Ζάκυνθος με ταβέρνα παραδοσιακή και ανάλογη την Λυπητερή. Η θετική εμπειρία ενός φίλου Ζακυνθινού επισκέπτη στον Βόλο και η ανώμαλη προσγείωση μόλις επέστρεψε στο νησί. Για την ίδια περίπου παραγγελία 48 ευρώ στον Βόλο και εκεί δίπλα στο κύμα και 91 ευρώ σε ταβέρνα στην παραλία του Τσιλιβή κατά τα άλλα παραδοσιακή. Περίπου τα διπλά. Νόμισε ότι ήταν λάθος, αλλά το λάθος το έκανε αυτός και δεν θα το επαναλάβει. Στον μη τουριστικό Βόλο, μια πόλη τουλάχιστον ανθρώπινη, και στη Ζάκυνθο του υπερτουρισμού και κάθε τι παρακμιακού. Τώρα, σε ταβέρνα σε χωριό στο γραφικό πύλιο με πλατάνια και τρεχούμενα νερά, 58 ευρώ και με 300 βοδινά. Ομοιοκαταληξία. Δηλαδή, τι περισσότερο προσφέρει Ζάκυνθο στο λιμάτων των ζουμιών, των σκουπιδιών, των τροχτικών και άλλων τεινών. Τουρισμός των πακέτων και όλα μέσα στα ξενοδοχεία και η εστίαση απλησίαστη για πιναλέους που όμως προσκυνάμε και αυτούς με το τουφέκι στη Ζάκυνθο κυνηγάμε. Ας είναι καλά λοιπόν τα σούπερ μάρκετ που κάνουν χρυσές δουλειές. Πάνε και οι Έλληνες που δεν βγάζουν το μήνα και πώς να βγουν οικογενειακά σε μια ταβέρνα. Όλη η Ζάκυνθο σε ένα μαγαζί και ποιο να πρωτοδουλέψει σε τελευταία ανάλυση. Στο τέλος θα έρθει και σε εμάς ο λογαριασμός και θα είναι εκαθαριστικός. Ένα σχόλιο. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλημέρα στον, σε αυτόν τον κόσμο, τον μάταιο, τον άδικο και τον παράλογο. Μη γελάς Αλέξανδρε Λάση, γιατί πήρανε την τεχνητή νοημοσύνη χθες τα παλικάρια του σταθμού. Αλέξανδρος Λάσης και Ανδρέας. Όχι, Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης και κάνανε τα δικά τους. Πετυχημένο. Ανέβασε το στο Facebook, στο διαδίκτυο που δει, να γίνει viral με μένα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakynthou@ert.gr. erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές είναι η Άννα Καποδίστρια, όπως πάντα. Στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Και σήμερα είναι Πέμπτη, όλη μέρα, 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα φτάσουμε στο 15 Αύγουστο και δεν θα το καταλάβουμε. Και όπως λένε και οι παλιοί, ή έλεγαν οι παλιοί, Αύγουστο σε πλάκωσε η άκρη του χειμώνα, αν και είναι νωρίς. Δεν το ξέρεις, παιδί μου, Σταύρο Λιβέρη, που είσαι και εσύ λίγο παλιός. Από Αύγουστο χειμώνα και χειμώνα καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγαλά Ζακύνθου, Γιάννη Κλάδη, καλώς εχόντου των πραγμάτων, με τον πρόεδρο του Καλαμακίου Ζακύνθου, Χρήστο Κοντονή, και με τον αναπληρωτή δήμαρχο και υπεύθυνο οικονομικών του Δήμου Αργοστολίου, Γιώργο Τσιλιμιδό, και βλέπουμε. Μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Πολύ υψηλός κίνδυνος. Εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Η Αττικοβιωτία, όπως τη λέμε, που μαρτύρησε από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Σε συγκεκριμένες περιοχές, Πορτογεμενό και όχι μόνο. Παρουσίαση της νέας εφαρμογής My Agro για τους αγρότες από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο. Κυψέλη απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Επιμένει ότι είναι αθώος. Η υπόθεση Μαρφίν, μισό λεπτό. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα και αύριο οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της τράπεζας. Για τη Μαρφίν πάντα. Θεσσαλονίκη στέρεψε η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου από την παρατεταμένη Ανομβρία, από καρδιωτικές εικόνες. Ανδριανός στο Earth News, γρήγορα οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Αναγνωστόπουλος στο Earth News, τέλος στα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες, με τεχνητή νοημοσύνη οι ενστάσεις για πρόστιμα οχημάτων. Καιρός, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος, ενισχυμένη άνεμη στο Αιγαίο. Λάκης Χαλκιά σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του. Από τις 10 το πρωί, λαϊκό προσκύνημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έρευνα για το περιστατικό ασφαλείας με το ελικόπτερο του Ντόναλντ Τραμπ. Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις για ανεξέλεκτη απόρριψη αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο. Εδώ να δείτε πόσες συλλήψεις πρέπει να γίνουν για τον ίδιο λόγο. Η ΠΕΘΟ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, δένδυας για τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον. Όπως λέμε, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, κάπως έτσι και Ελλάδα-Αίγυπτος Συμμαχία. Δυτική μάνια επιχείρηση στο φαράκι του Βυρού τα ξημερώματα. Έσιο τέλος για τετραμελή οικογένεια Γάλλων. Υπογράφηκε η παράδοση παραλαβή του οικοπαίδου που θα μετεγκατασταθεί η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής φωτιά στη Σιτία στην Κρήτη, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιά στο Καρύδι. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, του Αργοσαρονικού, για Κυκλάδες και ούτω καθεξής. Λιβανο-Ισραηλινές συνομιλίες στη Ρώμη, πρόοδο στα ζητήματα των συνόρων και της εκεχηρίας. Ιράν, η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προσωρινή νέα διαδρομή. Βανς, διχασμένο και με εμφανείς δρογμές, το ιρανικό καθεστώς δεν υπήρξε αντιπαράθεση με Νετανιάχου, εμένα μου λες. Ουκρανία, 3 άμαχοι νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Παλακλιακία. Άκου όνομα. Αυτά. Επανερχόμαστε και με τις τοπικές ειδήσεις, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ για Λατινά. Και όχι μόνο τοπικά, αλλά και περιφερειακά και κεντρικά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Και πάμε στα του Καλαμακίου τα μέρη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος του Καλαμακίου, Χρήστος Κοντονής. Κύριε Κοντονή, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε, καλημέρα σας και του ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσατε και καλύτερα,
1: Ο καθένας μας υποθεί για το καλύτερο, αλλά.
0: Και χειρότερα σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι χειρότερα, δεν θέλουμε.
0: Πώς έχει η κατάσταση στο Καλαμάκι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση, κύριε Κοντονή, φέτος σε σχέση με πέρυσι, στο βαθμό που έχετε εικόνα και διαθέσιμα στοιχεία?
1: Η τουριστική κίνηση στο Καλαμάκι, γενικά στη Ζεντιζάκη, αλλά για το Καλαμάκι θα μιλήσουμε εμείς. Καλά πήγε, καλά πάει. Οικονομικά δεν πάει καλά. Από κόσμο έχουμε. Αλλά φέτος μας έτυχε, δεν ξέρω, το είδαμε αυτό, είδαμε πολλά παιδιά φέτος.
0: Ναι, όντως.
1: Οι μικρής ηλικίας τουρίστες.
0: Μιλάμε για πιτσιρικάδες Βρετανούς τουρίστες κατά κύριο λόγο, που έχουν κατακλείσει πολλά γανά.
1: Δεν ήταν μόνο και Εγγλέζοι, ήταν και Πολωνοί και Ρουμάνοι, πάντως πολλά παιδιά. Εμένα μου θύμιζε σχολικές εκδρομές.
0: Αυτό δηλαδή είναι κακό?
1: Αν εν μέρει είναι κακό για την αγορά.
0: Με την έννοια ότι δεν έχουν πολλά χρήματα μαζί τους επειδή.
1: Όχι, μπορεί και, να έχουν και πολλά, μπορεί και να έχουν πιο πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζουμε εμείς, από ό,τι έχουν οικογένειες. Αλλά τα λεφτά τους θα χαλάνε σε συγκεκριμένα θέματα.
0: Και φυσικά.
1: Ενώ μια οικογένεια που θα έρθει μπορεί να βγει έξω, να πάει σε ένα μαγαζί, να φάει.
0: Σε μια ταβέρνα, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Οι νεολαίοι θα προτιμήσουν να πιούν ένα ποτό, για παράδειγμα. Ή πολύ περισσότερα ποτά. Ή πολύ περισσότερα.
1: Εντάξει, αυτό ναι. Ναι, είναι. Θα προτιμήσουν το λαγανά. Γιατί ο λαγανά δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουν.
0: Την νυχτερινή ζωή ο Θεός να την κάνει.
1: Που θέλει η νεολαία. Αυτό όμως είναι ένα κακό για τη Ζάκυνθο. Ένας κακός τουρισμός εν μέρει. Που σιγά σιγά πιστεύω ότι.
0: Θα επεκταθεί περαιτέρω.
1: Λόγια κινδύνου να χάσουμε και τον τουρισμό, τον καλό τουρίστα.
0: Δεν φταίνε πάντως για αυτό.
1: Αν δεν πάρουμε μέτρα,
0: ακριβώς.
1: Οι υπεύθυνοι. Σημασία έχει. Αυτοί που ξέρουν τον κόσμο.
0: Καταρχάς να πούμε όμως, για να είμαστε δίκαιοι, ότι όλοι έχουν δικαίωμα στον τουρισμό. Μικροί, μεγάλοι.
1: Σίγουρα.
0: Ανεξαρτήτως εθνικότητας κτλ. Και οικονομικού επίπεδου.
1: Όμως δεν κάνει διακοπές μετά, αρχίζει λες, η ζωή σου γίνεται.
0: Όπως δεν κάνουμε εμείς εδώ διακοπές, που είμαστε προχωρημένοι, αν και τους κατακρίνουμε, να τους υπηρετούμε, γιατί από αυτούς ζούμε, κύριε Κοντονή.
1: Όπως έχει γίνει τα πράγματα σήμερα.
0: Και πρέπει να δούμε και εμείς τι ακριβώς.
1: Χάθηκε η κτηνοτροφία που είχαμε στη Ζάκηδο, χάθηκε η γεωργία. Χαθήκαν οι σταφίδες μας, τα μπέλια μας, οι ελιές μας. Και τώρα όλα αυτά γίνηκαν κτίρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει να υπηρετήσουμε το κτίριο σήμερα.
0: Με συγχωρείτε, αλλά έχει μετατραπεί όλη η Ζάκυνθος σε ένα μαγαζί και ποιο να πρωτοδουλέψει. Το ένα δίπλα στο άλλο, εδώ που τα λέμε κιόλας.
1: Ναι, συμφωνώ και με αυτό. Γιατί όταν βλέπω ένα μαγαζί που δουλεύει, πάει ο άλλος και ανοίγει δίπλα το προστοπέδο. Εσείς, μήπως δουλέψει αυτός.
0: Και έχει καταστεί και η εστίαση απρόσιτη τώρα πια.
1: Ήταν και ασύμφορη η εστίαση να παναφάς.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια σε μια ταβέρνα παραδοσιακή, σε μια περιοχή τουριστική, να πει ότι θα φάει κανονικά και όχι ότι απλά θα τσιμπήσει ή θα φάει λειψά, μπορεί να χαλάσει για πλάκα, με συγχωρείτε που το λέω απλά και λαϊκά, 200 ευρώ. Και δεν υπερβάλλω.
1: Μια τετραμελής οικογένεια, ναι.
0: Αφήστε τα υπόλοιπα, αν πρόκειται για Έλληνες τουρίστες που κι αυτοί βαίνουν μειούμενοι σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο. Που πολλές φορές έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, οπότε καύσιμα, διόδια, το πλοίο της γραμμής, εισιτήρια.
1: Μπράβο, θες 200 ευρώ, πήγαινε έλα, να μην σου πω και παραπάνω.
0: Μετά τα καταλήμματα που θα βρουν. Γι' αυτό και οι Έλληνες επισκέπτες μειώνουν το χρόνο των διακοπών τους, προτιμούν κοντινότερους προορισμούς και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, και αν έχουν τη δυνατότητα μένουν για λίγες μέρες σε σπίτια συγγενών, φίλων, γνωστών κτλ.
1: Αυτό γίνεται τώρα τελευταία. Στα παλιότερα χρόνια καθόταν και εβδομάδες.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Αφού δεν βγάζουν το μήνα οι περισσότεροι.
1: Επειδή τα τελευταία χρόνια πραγματικά βλέπουμε τον τουρίστα, ζούμε με τον τουρίστα, ξέρουμε πόσο μένει οι τουρίστες. Και να σας πω και κάτι και με τους ξένους τώρα, ειδικά για φέτος, δεν έρχονται τα 12 εβδομάδες που έρχονταν. Μία εβδομάδα, και μιλάω για τους ξένους.
0: Με πακέτα.
1: Ναι, άλλο κομμάτι αυτό.
0: Οπότε τους παρέχονται όλα μέσα στα ξενοδοχεία.
1: Για τα πακέτα που λέμε, για τα πακέτα. Ο Ευρωπαίος σήμερα δεν πάει και καλά οικονομικά.
0: Όχι,
1: είναι όπως είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Απλώς διασφαλίζουμε ότι με την κάρτα του θα δώσει 2.000 ευρώ, λέω παράδειγμα, για μια τεταμελή οικογένεια. Θα τα πληρώνει με δόσεις έρχεται και κάνει τουρισμό μια εβδομάδα με πακέτο.
0: Πακέτο.
1: Και αν περισσέψουν λεφτά, μπορεί να πάει στην αγορά
0: να βγει και παρά έξω. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Κοντονή, και το ξέρετε, αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά, για να έρθουμε στο διατάφτα, κάνουν και χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Χρυσές δουλειές όμως. Είναι γεμάτα από τουρίστες και αδειάζουν τα ράφια σε χρόνο ρεκόρ. Να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, όχι, μαγαζιά δεν αναφέρουμε. Εφέτος, ναι, έχει, αυτό έχει παρατηρηθεί.
0: Αυτό λέει πολλά πάντως.
1: Λέει πολλά, γιατί είπαμε, γιατί είναι νεολαία, μένει σε σπίτια, μένει σε βίλες.
0: Και οι μεγαλύτεροι, και οι μεγαλύτεροι. Μετράνε και το ευρώ. Μετράνε και το ευρώ.
1: Μένουν ομαδικά, μαγειρεύουν, πίνουν, παίρνουν φαγητά. Είναι και τα φαγητά τα έτοιμα τώρα που πουλάνε τα μεγάλα σουπερμάρκετ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο διατάφτα. Είπαμε ότι η τουριστική μας κίνηση εδώ έχει κόσμο, λεφτά δεν έχει αγορά, δεν έχουν ο κόσμος να χαλάσει την αγορά, οπότε οι μαγαζάτες, οι επιχειρηματίες δυσανασχετούν και ψάχνουν να δουν τι θα γίνει το μέλλον.
0: Μάλιστα. Μιλώντας πρόσφατα με τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, ανέφερε μεταξύ άλλων σε σχετική ερώτηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποχέτευση στο καλαμάκι. Είναι έτσι, κύριε Κοντονή, και θα ήθελα να μου μιλήσετε με κάθε ειλικρίνεια, γιατί ξέρω ότι αυτό κάνετε συνήθως.
1: Λοιπόν, η αποχέτευση στο καλαμάκι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, να μην πω ένα καρκίνωμα, το οποίο είναι πολλά χρόνια. Είναι από το 2008 με 10 την οποία παραλύθηκε η αποχέτευση. Ένα κομμάτι της, ένα 60% δεν λειτουργήσε και δεν λειτουργεί. Το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο λειτουργεί, υπάρχουν και επιχειρηματίες οι οποίες δεν τους αφήνουν να συνδεθούν, διότι ο βιολογικός δεν χωράει άλλο χώρο. Όμως ο βιολογικός που έγινε εδώ, αν το λέω καλά, βιολογικό, φτιάχτηκε για μερικά κυβικά,
0: ναι,
1: χίλια κυβικά, παράδειγμα λέω, έτσι.
0: Για προδιαγραφές παλιότερων εποχών.
1: Ναι. Εντάξει, λέω παράδειγμα, λέω, χίλια
0: με
1: κυβικά.
0: Με πολύ μικρότερες ανάγκες.
1: Μπορεί, χίλια κυβικά παράδειγμα λέω, μπορεί να είναι 1500, μπορεί να είναι και 500. Όμως συνδέθηκε και άλλο κομμάτι δημοτικό διαμέρισμα στον ίδιο βιολογικό.
0: Για ποιο τοπικό διαμέρισμα λέτε?
1: Για το πλάνο, το οποίο αυτό δεν ήταν στη μελέτη
0: του βιολογικού
1: να δεχτεί.
0: Όχι βέβαια. Και όχι μόνο το πλάνο, και τη ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, μιλώ του τσιλικού πλάνου.
0: Γιατί με έναν τρόπο και μέσω του πλάνου όλα τα λύματα καταλήγουν εκεί. Και αν δεν προλάβουν, μένουν στο. Ναι.
1: Ωραία, αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Οπότε εμείς που είχαμε την καθεδρία να συνδεθούμε ή να επισκευαστεί το αποκεντρωτικό, έμεινε πίσω.
0: Ναι.
1: Και βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πλάνο το αποχαιρετικό. Αλλάζουν δίχτυα, σωλήνες καινούργιες. Ενώ εμείς παραμένουμε στο ίδιο, στο χαλασμένο. Και παρόλο τις υποσχέσεις.
0: Και εκεί αμαρτίες εργολάβων.
1: Αυτό δεν μπορώ να το κλείνω εγώ. Το κλείνουν οι υπηρεσίες του Δήμου.
0: Ναι.
1: Και παρόλο τις υποσχέσεις όλων των δημάρχων που έχουν περάσει, όλων των δημοτικών αρχών. Ότι ναι, θα δούμε, θα πάμε στα δικαστήρια, θα κάνουμε εκείνο, θα το επισκευάσουμε. Έχουν περάσει 10, έχουμε 26, τώρα 15 χρόνια και το αποχαιρετικό μας δίκο, το οποίο είναι πληρωμένο, δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τουρκάκης μας έχει υποσχεθεί ότι θα στείλει κάμερες, θα στείλει τεχνικούς να το δουν, να δουν τι θέλει, να το επισκευάσουν.
0: Λειτουργεί δηλαδή μόνο ένα τμήμα του αποχαιρετικού στον κεντρικό δρόμο του Καλαμακίου και πουθενά αλλού για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και
1: αυτό.
0: Η υπόλοιπη περιοχή που είναι από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού, πώς ακριβώς αποχετεύεται και πού καταλήγουν τα λίμματα ή πώς ακριβώς διαχειρίζονται από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις κτλ. Πείτε μου τώρα.
1: Δεν το ρωτάμε αυτό.
0: Μα δεν το ρωτάμε.
1: Εσείς και αν
0: έχουν βιολογικούς.
1: Υπάρχουν ξενοδοχεία όμως που έχουν και βιολογικό δικό τους.
0: Και αυτά που δεν έχουν.
1: Αυτά είναι λίγα ξενοδοχεία, δεν είναι όλα.
0: Και τα υπόλοιπα καταλήμματα επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Πώς διαχειρίζονται τα λίμματα, πού καταλήγουν αυτά τα λίμματα?
1: Έρχεται το απορριμματοφόρο και τα παίρνει. Όχι το απορριμματοφόρο,
0: το λιματοφόρο.
1: Το λιματοφόρο και τα παίρνει, ναι.
0: Ή καταλήγουν.
1: Εκεί όμως θα μπορούσε να έχει ο Δήμος, αφού δεν μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να έχει ο Δήμος ή να έχει κανένα συνεργασία με τόσα λιματοφόρα που υπάρχουν. Όταν λοιπόν έχει πρόβλημα, εγώ να πω τον εαυτό μου, να έχει μια έκταση 30-40%. Διότι όταν ζητάει να έρθει λιματοφόρο, θέλει 180, 130, 150, ανάλογα πόσο θα του δομηθεί του Χαμιανού. Οπότε δεν έχουμε και την οικονομική ευχέρεια.
0: Έχει λιματοφόρα ο Δήμος ή είναι μόνο η ιδιότητα?
1: Δεν έχει, είπα ότι αφού δεν έχει, είχε παλιά είχε. Αλλά αφού δεν έχει, να κάνει συνεργασία με τους ιδιώτες και να έρχεται όταν χρειάζεται ένα λιματοφόρο στο Χαλαμάκι, επειδή είναι πρόβλημα του Δήμου αυτό. Τη ΔΕΙΑ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι των επιχειρηματιών του Καλαματιού που δεν δουλεύει η αποχέτευση. Οι επιχειρηματίες έχουν πληρώσει για αυτή την αποχέτευση. Λοιπόν, να κάνει συνεργασία με κάποιο ιδρυματοφόρο Χ. Και όταν παίρνουν τηλέφωνο οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρηματίες, να πηγαίνει, να παίρνει τα λίματά του με ένα κόστος χαμηλό, ώστε για να μπορεί να βγαίνει, να το πληρώνει και να μην περιμένει να πηγαίνει Σαββατοκύριακο να τα βιάζει στους δρόμους και στους τράφους.
0: Α, έτσι, στα χαντάκια, στους δρόμους και ενίοτε στη θάλασσα, εσείς όλα αυτά τα έχετε δει, τα έχετε εντοπίσει.
1: Τα έχουμε δει, τα έχουμε καταγγείλει.
0: Τα έχετε καταγγείλει πού?
1: Στις αρχές.
0: Ποιες αρχές? Πάντα. Στη Δημοτική Αρχή, στη ΔΕΙΑ, στον Εισαγγελέα, πού?
1: Το κομμάτι του Εισαγγελέα το έχει αναλάβει νομίζω ο κύριος Τουρκάκης, νομίζω έχει καμία καταγγελία τέτοια.
0: Και τι έχει γίνει?
1: Προς τιμή του. Δεν ξέρω, τώρα από εκεί και πέρα κανονίζουν αυτοί, όχι εγώ.
0: Καλά.
1: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω στη φορέα.
0: Ναι.
1: Ο φορέας από εκεί πέρα κινήθηκε, ξέρω ότι κινήθηκε νομικά σε κάποια περίπτωση.
0: Θα μας απαντήσει σχετικά.
1: Σε
0: σχέση με την καθαριότητα που τώρα πια την έχει αναλάβει η ιδιώτης και έχει ξεκινήσει από την περιοχή, από τη Δημοτική Ενότητα του Λαγανά, άρα και από το Καλαμάκι. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή?
1: Να το πω και αυτό, γιατί γινόταν σωστά η αποκομιδή. Και με το Δήμο γινόταν.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε, τουλάχιστον τα δύο χρόνια, 1,5 χρόνο, δύο, δεν είχαμε πρόβλημα με την αποκομιδή των
0: σπιτιών. Ναι.
1: Λίγο είχαμε την ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει ακόμα να μας προβληματίζει η ανακύκλωση. Το λέω χωρίς φόβο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ο καινούργιος πήρε ο κύριος ξένος, ναι. Μιλάω με τον υπεύθυνο και προσπαθεί τώρα τις επόμενες μέρες να καθαρίσει και τους κάδους να τους πλένει, που δεν πλαινόταν ποτέ, και να μου καθαρίσει τη βάση γύρω γύρω από τους κάδους.
0: Κάτι τέτοιο πάντως δεν έχει γίνει.
1: Δεν έχει ακόμα. Μιλάμε σήμερα. Μιλήσαμε και μου λέει ότι ξεκινάω το πρόγραμμά μου από μεθαύριο.
0: Καλά, θα δούμε.
1: Καλά, και εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
0: Είναι λίγες μέρες που έχει αναλάβει την αποκομιδή των οδών.
1: Εντάξει, τώρα ναι.
0: Αστικών
1: να
0: αποβλήτων. Ο ιδιώτης.
1: Να έχει οργανωθεί, να έχει προσωπικό.
0: Όχι, έπρεπε. Αυτά έπρεπε να είναι εκ των προτέρων προγραμματισμένα και κανονισμένα. Αφήστε το τώρα.
1: Δεν θέλω να στηρίξω τον ιδιώτη. Έπρεπε να είχαν μιλήσει πολύ καιρό πριν.
0: Πολλά έπρεπε.
1: Είναι δύσκολο τώρα, είναι δύσκολο να βρεις εργάτες τελευταία στιγμή που, για κατά μία ήταν Ελλάδα που η σύμβαση υπογράφηκε μέσα στο καλοκαίρι. Ή έπρεπε να περάσει το καλοκαίρι ή αρχές Μάιο, Απρίλιο-Μάιο. Που δεν είχε μπει ο κόσμος, που ήταν λίγο τα σκουπίδια.
0: Ο ιδιώτης λοιπόν δεν έχει τα μέσα και το προσωπικό και γι' αυτό ξεκίνησε σταδιακά. Και σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι αξιοποιεί, είτε πρέπει είτε δεν πρέπει, είτε μπορεί είτε δεν μπορεί να το κάνει, είτε νόμιμα είτε παράνομα, και προσωπικό του Δήμου. Ακόμα και μονίμους υπαλλήλους σαν οδηγούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε αυτό.
0: Ή και συμβασιούχους.
1: Ναι, δεν είναι και παράνομο παράνομο.
0: Όταν πρόκειται για μόνιμους υπαλλήλους είναι και παρά είναι. Εκτός και αν δουλεύουν. Αφήστε τώρα να μην πω.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Το ακούω κι εγώ.
0: Αν δεν είναι έτσι, να βγουν να το διαψεύσουν οι άμεσα θυγόμενοι. Εμείς αυτή την ενημέρωση έχουμε. Και δεν έχει και πολλά απορριμματοφόρα και μηχανήματα στη διάθεσή του ο ιδιώτης, προκειμένου να κάνει κανονικά την αποκομιδή αστικών αποβλήτων και ογκωδών σε όλο το νησί, την πλήση κάδων και ούτω καθεξής. Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, κύριε Κοντονή, την αποκομιδή την κάνει ο Δήμος. Το ξέρετε? Δεν ακούμε τον κύριο Κοντονή. Ναι, για λίγα λεπτά σας χάσαμε. Πείτε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μου.
1: Για τι μέρα της κάτι
0: είπατε τώρα. Την αποκομιδή στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού συνεχίζει και την κάνει ο Δήμος.
1: Αυτό με τα λύπης μου μπορεί και να την κάνει ακόμα, ναι.
0: Όχι, όχι μπορεί. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, κύριε Κοντονή.
1: Νομίζω έχει πάει και στο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης, δεν έχει πάει?
0: Ναι, δημοτικές ενότητες Λαγανά και Ζακυνθίων. Και πάλι εκεί συνδράμει ο Δήμος.
1: Μα όταν είπε ο κύριος Γιακουμέλος σε μια συνέντευξή του, είπε συνεργάτη. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Καλά, ο Δήμος κάνει λόγο για εξωτερική και επικουρική βοήθεια. Η οποία όμως θα στοιχήσει το Δήμο και δει στους δημότες 10 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. Αφήστε το τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Πώς το λέω, έχω ένα φίλο μου, λοιπόν, είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Τη θυμάσαι την ταινία αυτή?
0: Ναι, με τον αείμνηστο.
1: Με τον Κούρκουλο και τον άλλον, τον κομμουνιστή. Τον είπα και ο κομμουνιστή.
0: Όχι, δεν είναι, ναι, κοιτάξτε τώρα, σταματήστε.
1: Όχι, ήταν κομμουνιστή ο άνθρωπο. Το κουκέ ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα του.
0: Ναι, συνήθως έπαιζε το κακό.
1: Ναι, ναι, και ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ.
0: Είναι, τα πολλά, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ναι, είπε στον Κούρκουλο πριν τον μαχαιρώσει.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Υγεία να έχουμε και καλά να έχουμε καλό δεκατάκι.
0: Να ρωτήσω με την ίδρυψη πώς έχει κατάσταση το Καλαμάκι επί τη ευκαιρία, κύριε Κοντονή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, με την ίδρυψη οι ξενοδόχοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Εγώ θέλω να είναι ευχαριστημένοι οι οικίες.
0: Mm.
1: Όταν τα σπίτια είναι ευχαριστημένα και οι μικρές επιχειρήσεις όλα καλά. Οι ξενοδόχους δεν φτάνει το νερό. Δηλαδή να πάρουν 5 κυβικά, 10 κυβικά να φτάνουν την ημέρα, δεν φτάνει.
0: Υδροδοτούνται κανονικά οι οικίες, οι επιχειρήσεις ή συνδράμουν και εκεί, τέλος πάντων, οι ιδιώτες?
1: Αυτές τις μέρες ναι. Υδροδοτούνται επαρκώς. Υπάρχουν μέρες οι οποίες όταν γίνει ένα blackout, θέλουμε 2-3 μέρες να επανέλθουν πάλι στα φυσιολογικά επίπεδα.
0: Το Καλαμάκι υδροδοτείται από το κερί.
1: Θα κάνω και μια ένσταση εγώ, όπως ανοίγω την κουβέντα τώρα. Με την αύξηση, την αύξηση του νερού. Ναι. Εκεί, την αύξηση του νερού. Το παγίο. Το παγίο.
0: Έχουν αυξηθεί τα τέλη αποχέτευσης και ίδρυψης μαζί.
1: Ναι. Εγώ μιλάω για τις οικίες που έγινε μια αύξηση του πάγιου, το οποίο ήταν λίγο, μας φάνηκε λίγο ακριβή. Mm. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πληρώνω 25 ευρώ. Το...
0: Άρα τις αυξημένες ανάγκες τις καλύπτουν και στο Καλαμάκι οι ιδιώτες, είτε ιδιοκτήτες ιδιωτικής κρίσεως μεταφορά.
1: Για το νερό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άκου να δείτε τώρα.
0: Τα ιδιωτικά και δημόσια οχήματα μεταφοράς νερού.
1: Ναι, ναι, ναι, να το πω και αυτό τώρα. Ο κύριος, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αρετάκης, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία στο μυαλό του, στα χαρτιά, μελέτες, να φτιάξει λιπνοδεξαμενές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν το έκατσε το ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο, ήταν πολύ σκεπτόμενος και πολύ αργό τις κινήσεις του. Μέτραει όλες τις κινήσεις του όμως. Γιατί ήθελε να κάνει, πιστεύω,
0: και μαζί κάθε ευρώ.
1: Καλά έργα.
0: Και μαζί
1: μπορεί κάποιοι να τον κατηγορούν, μπορεί να μπορεί, μπορεί, μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι ο κύριος Αρετάκης έβαλε εμάς να δουλέψουμε. Mm. Ευχαριστώ. Ωραία. Που μ' άκουσες.
0: Είναι και άλλα θέματα που μπορούμε να θίξουμε και συζητήσουμε σε σχέση με το Καλαμάκι μια άλλη φορά. Γιατί εδώ τα λέμε και τακτικά, θα τα λέμε πιο τακτικά, κύριε Κοντονή, νομίζω.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια, γεια.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Και μπαίνουμε στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά και από το Καλαμάκι με πρόεδρο τον Χρήστο Κοντονή πάμε στον Αγαλά, στον καημένο και καμένο Αγαλά. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο τοπικός πρόεδρος Γιάννης Κλάδης. Μετά από καιρό η αλήθεια είναι. Καλή σας μέρα κύριε Κλάδη, τι κάνετε?
1: Κύριε Μέγκα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Καλά, είμαστε καλά μας χαρακτήρισες. Ο κατακαημένος Αγαλάς.
0: Καμένος ή κατακαημένος?
1: Κατακαημένος, όχι καημένος. Κατακαημένος.
0: Τι έχει αλλάξει από πέρυσι τέτοια εποχή? Η πυρκαγιά νομίζω εκδηλώθηκε 12-13 Αυγούστου, 12, κάπου εκεί. Συμπληρώνεται ναι. Ένας χρόνος σε λίγες μέρες από τώρα, κύριε.
1: Ναι, 12 Αυγούστου πέρυσι. Ναι. Σίγουρα μετά από ένα χρόνο η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι πολύ μικρή.
0: Με φυσική αναγέννηση.
1: Με φυσική πάντα αναγέννηση. Η χαμηλή βλάστηση ήδη έχει αρχίσει και σκάει σιγά σιγά. Αλλά αυτό δεν είναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αποκατάσταση σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
0: Θέλει πολλά χρόνια και ίσως εμείς να μην προλάβουμε να
1: Να το πούμε και αυτό είναι λίγο μακάβριο, αλλά να το πούμε και αυτό. Να μην
0: αν ξανακαεί η περιοχή, τετέλεστε.
1: Σίγουρα τα πεύκα δεν θα τα δούμε εμείς έτσι όπως ήταν. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουν πολλά χρόνια να
0: ξανακαεί. Γεγονός που σημαίνει ότι αν ξανακαεί, τετέλεστε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπου καίγεται και ξανακαίγεται πολύ σε σύντομο διάστημα, χρονικό, τότε είναι ό,τι χειρότερο.
0: Όσο και να αντιστέκεται η ζακεθινή φύση, όσο και να αναγεννάται μέσα από τις στάχτες της, από ένα σημείο και μετά, δεν.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις ένα χρόνο μετά, κύριε Κλάδη, τι ακριβώς έχει γίνει τόσο σε σχέση με αγροτικές καλλιέργειες, κατά κύριο λόγο ελαιώνες που είχαν καεί στην περιοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω σε ποσοστό 80%, όσο σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις για οικοσκευές και κατοικίες. Όχι πολλές στον αριθμό που είχαν καεί από την πυρκαγιά, είχαν καταστραφεί από την πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Τι έχει γίνει ακριβώς?
1: Ναι, ναι. Έχουν καεί αρκετά σπίτια, αλλά τα πιο πολλά είναι εξοχικά. Αυτά που έχουν καεί και ολοσχερώς είναι δύο μόνιμες κατοικίες που υπάρχουν στο χωριό. Για όλες τις κατοικίες, και τις μόνιμες και τα εξοχικά, έχουν πάρει μία πρώτη δόση μόνο για τις οικοσκευές.
0: Ναι.
1: Μόνο για τις οικοσκευές.
0: Μόνο για την οικοσκευή, ναι.
1: Ναι, μόνο για την οικοσκευή, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα.
0: Αυτό έχει να κάνει με το Δήμο.
1: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το Δήμο.
0: Γιατί εκεί γίνονται οι αιτήσεις σε περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς. Και στην περιφέρεια φυσικά.
0: Για τις επιχειρήσεις.
1: Οι οποίες επιχειρήσεις είχαμε δύο περιπτώσεις. Βεβαίως ήταν η μία η ταβέρνα του Πιλάτου Δαμιανού που το λέγαμε εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: και έχει καεί ολοσχερώς και αυτή. Και κάποιες μικρότερες βλάβες σε κάποιες άλλες.
0: Με αυτές τις επιχειρήσεις τι έχει γίνει, έχουν αποζημιωθεί ως ένα βαθμό τουλάχιστον?
1: Όχι. Από όσο ξέρω, όχι, δεν έχουν αποζημιωθεί. Βέβαια εκεί ήταν με ενίκιο η κυρία που το δούλευε. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα αποζημιώνεται.
0: Στην περιοχή του Δαμιανού λέτε, πάνω από τις σπηλιές.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα αποζημιώνεται, ο ιδιοκτήτης, αυτός που το έχει νοικιάσει. Έχουν κάνει κάποια συμβόλαια, κάποια συμφωνητικά που δεν γνωρίζω εγώ.
0: Πάντως η ταβέρνα δεν επαναλειτουργήσε.
1: Όχι.
0: Δυστυχώς.
1: Όχι,
0: και ήταν έτσι σε ένα πολύ ωραίο σημείο με πανοραμική θέα, με τις σπηλιές του Δαμιανού από κάτω και.
1: Βέβαια, μας
0: σε μια περιοχή κατά τα άλλα δασωμένη, δυστυχώς.
1: Βεβαίως. Αναδείχθηκε το χωριό μας από αυτή την ταβέρνα τα τελευταία χρόνια, γινόταν χαμός.
0: Καλά, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλά.
1: Όχι, μα τι διαφήμιση, είναι αλήθεια, πραγματικότητα, δεν το συζητάμε. Και ό,τι καίγεται σε ένα μέρος είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, όσο άλλωστε να είναι σημαντικό για το χωριό μας, γιατί ήταν το μοναδικό.
0: Οι αγρότες στην περιοχή, οι ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων, μιας και κάηκαν τα ελαιόδεντρα σε ποσοστό 80% στην ευρύτερη περιοχή του Αγαλά, έχουν αποζημιωθεί ακόμα? Για ναι, σε τι βαθμό ή καθόλου?
1: Όχι, δεν έχουν αποζημιωθεί. Έχουν έρθει οι ελεκτές από την Πάτρα, έχουν κάνει αυτοψία, έχουν δει τις ζημιές και επειδή από το παρελθόν το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
0: Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.
1: Έτσι. Είναι μια χρονοβόρα, διότι θέλει η παρακολούθηση το δέντρο για να αποζημιωθεί σωστά, ας πούμε, και να μην γίνει πρόχειρη αποζημίωση. Βεβαίως όμως τώρα να το πούμε και αλλιώς, κανονικά το κράτος έπρεπε να δώσει κάποια πρώτη οικονομική βοήθεια, διότι τα ελαιόδεντρα που καήκανε δεν είναι μόνο ότι θα αποζημιωθούμε για τα ελαιόδεντρα. Τις ελιές που θα τις χάσουμε για 5 χρόνια, αυτό είναι κάτι για μας. Δεν είναι οι καλλιέργειες που πρέπει να γίνουν για να επανέλθουν τα δέντρα. όλα αυτά είναι κάτι.
0: Ναι, αλλά αν όχι το βασικό, ήταν για πολλούς το συμπληρωματικό εισόδημα αυτό της καλλιέργειας της ελιάς στην περιοχή.
1: Βέβαια, και πολλούς ήταν και βασικό. Μην νομίζετε ότι ήταν βασικό, γιατί από αυτό περιμέναν, ήταν το βασικό τους. Και ό,τι άλλο μπορούσαν να κάνουν. Εντάξει, με τον τουρισμό οι πιο πολλοί ασχολούμαστε εδώ στη Ζάκη.
0: Οι ελαιώνες που έχουν καεί σε τι κατάσταση είναι, έχουν επανέλθει καθόλου? Σε ποια κατάσταση?
1: Η αλήθεια είναι, ότι έχουν ανοίξει, έχουν βγάλει κάποια καινούργια. Καινούργια αυτή, πώς τα λένε, καινούργια βλάστηση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε μέχρι το πέρας του καλοκαιριού τι θα γίνει. Ναι. Αν θα αντέξουνε, αν θα υπάρχει ρίζα, μήπως είναι καμένη στη ρίζα και δεν αντέξει. Γι' αυτό και οι αποζημιώσεις για το δέντρο δεν γίνονται γρήγορα.
0: Μάλιστα. Επειδή έκανε μια καταγγελία μια κυρία στην ΕΡΤ της Ακίνθου, η κυρία Ιακωβίνα, αναφέρω μόνο το μικρό της όνομα,
1: ναι,
0: για μια σωλήνα νερού επιφανειακή που τρέχει επί δύο μήνες έξω από το χωριό και ενημερώθηκε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και είχε ειδοποιηθεί η ΔΕΙΑΣ και δεν είχε ανταποκριθεί επί δύο μήνες να μεταβεί εκεί ένα συνεργείο να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά από αυτή την παρέμβαση και την ενημέρωση του πρόεδρου της ΔΕΙΑΣ, θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Όντως υπήρχε μια βλάβη σε μια παροχή, ήταν τρίτο ρολόι φυσικά, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό.
0: Στη θέση Βασιλούς.
1: Ναι, στη θέση Βασιλούς.
0: Στην είσοδο του χωριού.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν τρίτο ρολόι, μια παροχή είχαμε νερό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και έτσι είναι, είχε δίκιο η κυρία, μας έχει ενοχλήσει επανειλημμένως και εμένα σαν πρόεδρο και τον υδρονομέα του χωριού, που και αυτός κατά κάποιο τρόπο λόγο είναι υπεύθυνος και αυτός, ας πούμε, να ενημερώνει και να μπορούμε έτσι με συνεργασία να αποκαταστήσουμε τις βλάβες αυτές.
0: Είναι σωλήνα ιδιώτη? Τι σωλήνα είναι αυτή?
1: Ναι, είναι παροχή ιδιώτη. Είναι παροχή ιδιώτη, αλλά έχανε πριν το ρολόι.
0: Έχανε πριν το ρολόι, οπότε έτσι, γιατί να ενδιαφέρει τον ιδιώτη?
1: Εντάξει, ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Όντως είναι άσχημο να βλέπεις το νερό να τρέχει δύο μήνες, δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι, μην κρυβόμαστε τώρα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να το θεωρεί αμεληταίο, αλλά εμείς στο χωριό μας που κάποια στιγμή λέμε και το νερό νεράκι, που δεν έχουμε εμείς ιδιαίτερο πρόβλημα. Να μην κρυβόμαστε, εμείς ιδιαίτερο πρόβλημα στο χωριό έχω πει επανελειμμένος ότι δεν έχουμε, διότι είμαστε το πρώτο χωριό μετά τη γεώτες.
0: Γιατί είσαστε, υπάρχει γειτονιάση με το κέρι γι' αυτό.
1: Έτσι, είμαστε κοντά στη γεώτες, είμαστε πρώτο χωριό μετά τη γεώτες.
0: Και δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Έρχεται άμεσα και εύκολα το νερό εκεί.
1: Ακριβώς, κύριε Νεγκά.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Αλλά, εντάξει τώρα, δεν πάει όταν δύο μήνες βλέπεις το νεράκι να τρέχει, δεν γίνεται.
0: Εσείς τι κάνατε από την πλευρά σας, κύριε Κλάδη? Ενημερώσατε τη Δημοτική Αρχή τη ΔΕΙΑΣ, εσείς τι κάνατε?
1: Βέβαια,
0: εφόσον λάβατε γνώση για το πρόβλημα αυτό, τι κάνατε?
1: Βεβαίως, ενημέρωσε και ξαναενημέρωσε και μας λέγανε πως αυτό είναι. Εντάξει, ήρθανε κάποια στιγμή, δεν μπορέσαν να το αποκαταστήσουν, γιατί έλειπε κάτι θέλανε να βάλουν εκεί, δεν τα ξέρω και τις λεπτομέρειες.
0: Και τώρα τι γίνεται, συνεχίζει να τρέχει το νερό, έχει γίνει κάποια παρέμβαση από τη ΔΕΙΑΣ?
1: Μιλήσαμε
0: κάποιο συνεργείο, τι έγινε?
1: Ναι, θα έρχονταν συνεργείο, να σας πω, δεν πήγα σήμερα το πρωί να δω, αλλά μου είπαν ότι θα έρθαν να γίνει αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Και ένα άλλο θέμα που έθεξε και κατήγγειλε η συγκεκριμένη κυρία είναι στην ίδια θέση εκεί, στη θέση Βασιλείου, στην είσοδο του χωριού που είναι κοντά το σπίτι της, έρχονται κάποιοι και ξανάρχονται και αφήνουν μπάζα εκεί, οτιδήποτε από ανακαινήσεις μέσα ή δίπλα στους κάδους. Και έχει γίνει εστία μόλυνσης εκεί, με ποντίκια, γάτες κτλ. Ενώ σε σχέση με τα τρεχούμενα νερά ή με το νερό που τρέχει από τη σωλήνα, μαζεύονται σφίγγες και στην περιοχή εκεί μαζεύονται ποντίκια, γάτες κτλ. Από ό,τι μας είπε. Με τα μπάζα, εσείς βάλατε μια πινακίδα που έλεγε όχι, ογκώδη εδώ. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται και τα πετάνε και τι έχει γίνει?
1: Όντως μετά από αυτή την πινακίδα, βεβαίως τα δικά δικοί που βρίσκονται είναι πολύ μακριά από το σπίτι της, δεν το συζητάμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, όχι, καμία σημασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκύβουμε πάνω στο πρόβλημα όταν υπάρχει πρόβλημα. Όντως εκεί πέρα πετάγανε ογκώδη και πηγαίνανε και τα ανακατεύανε αυτοί που γυρίζουν γύρω, οι πλανόδιοι προσωπικό, και είχαμε πρόβλημα γιατί τα ανακατεύουν και δεν τα αφήνουν στη σειρά όπως τα αφήνει κάποιος για να έρθει να τα πάρει.
0: Όταν λέτε πλανόδιοι, ποιοι έφυγαν τα μπάζα εκεί?
1: Εμείς οι χωριανοί τα ρίχναμε. Αλλά έρχονται οι γύφτοι, να το πούμε έτσι, και ψάχνουν για να πάρουν τα σίδερα και τα ανακατεύουν και τα πετάνε μέσα στον δρόμο. Καταλάβατε τι συμβαίνει?
0: Τώρα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για να δούμε ποιοι τελικά είναι οι γύφτοι, αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Τώρα, συγγνώμη για την έκφραση που είπα, εντάξει, δεν ήθελα λίγο να εκφραστώ έτσι, αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και κατάλαβα πολύ καλά. το λέτε. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, έχουμε, τα έχουμε περιορίσει, έχουμε βρει ένα άλλο χώρο που συγκεντρώνουμε τα ογκώδη. Έχει μαζευτεί η κατάσταση. Δεν είναι όπως ήταν πριν τόσο τραγική.
0: Α, δεν ήταν από άλλες περιοχές.
1: Όχι.
0: Που ερχόντουσαν εκεί και άφηναν τα μπάζα.
1: Όχι.
0: Ήταν
1: όχι,
0: από συγχωριανού σα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα,
0: που έκαναν ανακαίνιση ή ανακαίνιση και τα πετούσαν εκεί.
1: Διάφορα τέτοια, ναι. Διάφορα.
0: Αλλά προφανώς τους ξέρετε και ήσασταν σε δύσκολη θέση προκειμένου να ενεργήσετε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αν το παραδέχεστε κιόλας. Που έχω βάλει την ταμπέλα εκεί πέρα, όταν πάει και πετάξει κάποιος, πάει και να παίρνω εγώ με το δικό μου αυτοκίνητο για να μην προκαλούμε αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, την ώρα που τα πετάει πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα.
1: Μα δεν τον βλέπουμε και όλες τις φορές.
0: Και να εφαρμοστεί ο νόμος.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, τώρα σε μια μικρή τοπική κοινωνία, όπως ο μάλλον σε ένα χωριό, είναι κλειστά τα στόματα. Όλοι ξέρουν και όλοι κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν και δεν μιλάνε μαζί. Τα ξέρετε, κύριε Κλάδη.
1: Καλό είναι να προσέχουμε όλοι. Είμαστε μικρό χωριό, είμαστε ένα όμορφο χωριό και πρέπει να το προσέχουμε. Δυστυχώς είναι κάποιοι ανεγκέφαλοι, είναι κάποιοι που το κάνουν επίτηδες και είναι κρίμα στην αναγκαία.
0: Έτσι έχουν μάθει.
1: Ναι. Έτσι έχουν μάθει, ακριβώς, κύριε
0: Κλάδη.
1: Τι να πούμε.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, έχει λίγη κίνηση στο χωριό.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε ησυχία, δόξα τω Θεώ, και με την αποκομιδή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Όλα
0: η αποκομιδή και στον Αγαλά, προφανώς, επειδή είναι δημοτική ενότητα Λαγανά, είναι από τον ιδιώτη.
1: Ναι, είναι από τον ιδιώτη. Ναι. Και πριν με το Δήμο που δεν είχαμε πρόβλημα. Και μάλιστα. Πριν που τα έφερε ο Δήμος, δεν είχαμε πρόβλημα, να μην κρυβόμαστε τώρα. Ότι είναι να πούμε η αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν
0: και υπάρχουν και κάποιοι τουρίστες περάστε και στην περιοχή.
1: Ναι, βέβαια, αρκετοί.
0: Πάντα,
1: αρκετοί,
0: περιοχή του Αγαλά.
1: Έχει ανοίξει και μια ταβερνίστα τώρα. Πάλι θα μου πείτε διαφήμιση, κάνεις όχι. Έχει ανοίξει μια ταβερνίστα και στο χωριό μας πάλι το Λαγκάδι.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα.
1: Όχι, δεν έχει σημασία γιατί μήπως το λέμε. Για καλό το λέμε, γιατί είναι καλό για το χωριό μας. Γιατί
0: η περιοχή του Αγαλά είναι από τις ομορφότερες του νησιού.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο και να είναι σε πολύ καλή κατάσταση πρώτα και κύρια για τους κατοίκους της. Τους μόνιμους κατοίκους και τους υπόλοιπους Αγκυθινούς και μετά για τους επισκέπτες Έλληνες και ξένους. Κύριε Κλάδη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να το ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δώσατε.
0: Κάποια εκδήλωση εκεί στο χωριό, τώρα κοντά.
1: Όχι.
0: Γιατί έτσι.
1: Δυστυχώς είναι δύσκολες αυτές οι εκδηλώσεις εκεί που την κάναμε ειδικά εμείς. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια γιορτή κρασιού στα Πηγάδια.
0: Ναι.
1: Είναι στο πουθενά.
0: Έχω πάει στα Πηγάδια εκεί.
1: Εκεί την κάναμε μια γιορτή κρασιού. Αλλά δεν έχουμε χέρια τώρα, όλοι δουλεύουν σε επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο πολύ.
0: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, κατανοητό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

καλός τους, τη Χαρίκλια Μινώτου και τον Πέτρο Βυσβάρδη, που ακολουθούν στη συνέχεια την επόμενη ώρα με την εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, να τα πω τώρα. Στις μουσικές επιλογές Γιάννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, αυτή την ώρα στα μικρόφωνα Σάκης Νέκας. Μια ματιά στην επικαιρότητα μέσα από το imerazade.gr. Αυτό, λέει, είναι το νέο Canadair SL515. Οι πρώτες εικόνες του υπερσύγχρονου πυροσβεστικού που έρχεται στην Ελλάδα. Ζάκυνθος. Ξεκίνησε η τοποθέτηση των C-Track στις παραλίες του νησιού, ένα θέμα που ανέδειξε και η ΕΡΤ Ζακύνθου. Ζάκυνθος άνοιξε ο δρόμος για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Υπάρχει σχετικά ανακοίνωση και από τον βουλευτή Διονύση Ακτύπη και από τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα. Ανακαλύφθηκε στο Ιόνιο γερμανικό ναυάγιο που είχε βυθιστεί πριν από ολόκληρα 83 χρόνια. Ζάκυνθος ξεκίνησαν οι εργασίες στο ΕΝΕΓΙΛ, το ειδικό σχολείο, το ειδικό δημοτικό, μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι το ΕΝΕΓΙΛ που στεγάζεται στο παλιό δημοτικό σχολείο Βουγιάτου. Κεφαλονιά, προβληματισμός για τα σκουπίδια στην Σάμη. Ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, ένα θέμα που θα δούμε στην αυριανή εκπομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε κινητοποίηση Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Η κλιματική αλλαγή και τα επικίνδυνα φαινόμενα σε Ελλάδα και Ισπανία. Με απόφαση Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑ Κίνθου. Σημαντική εξέλιξη αυτή και πρέπει να το δούμε το θέμα. Τι σημαίνει αυτό? Της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Ακρίβεια. Γιατί η πτώση τιμών 0,47% δεν σημαίνει χαμηλότερο κόστος ζωής? Τι να λέει τώρα 0,47%? Πώς να προστατεύσουμε τα ζώα κατά τη διάρκεια του καύσωνα? Μειώθηκε η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι λέει. Σπουδαία στιγμή για ένα ζακυθινό ταλέντο της δόξας Πηγαδακίων. Ο Φώτης, μισό λεπτό, όχι ποιότης, Κορακιανίτης θα συνεχίσει την καριέρα του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Κέρκυρα, καλημέρα και στην Κέρκυρα. Με ορίζοντα τριετία στο νέο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Ύψος. Κέρκυρα, καλημέρα και στην Κέρκυρα. Με ορίζοντα τριετία στο νέο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ.

Παλιό Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, 8 Αυγούστου μετά τις 9 το βράδυ. Νέος προπονητής του ΑΟ Λεβάντε, ο Χρήστος Γερολυμάτος, σύντομα οι πρώτες μεταγραφές. Πολύ πολύ σύντομα, ένας 78χρονος ακινθινός ανασύρθηκε χθες το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην θαλάσσια περιοχή του Λαγανά, στη θέση Πύργος 1, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, ενώ έγινε προσπάθεια ανάνυψής του από ναυαγοσώστε. Στη συνέχεια, ο 78χρονος συμπολίτης μας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Θα ακολουθήσει νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αν πρόκειται για πνιγμό ή παθολογικά αίτια, προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Μεταρχείο Ζακύνθου. Και τροχαίο με τραυματισμό ενός 63χρονου Ζακυνθινού αναβάτη δίκυκλου μοτοποδηλάτου που συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με νοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο Ιταλοί νεαρής ηλικίας οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σημειώθηκε χθες αργά το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Κερίου πάνω στη διασταύρωση από και προς Λαγανά. Σε αυτή την περιβόητη διασταύρωση εδώ απέναντι. Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος Ζακυνθινός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με φόρο του ΕΚΑΦ, έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ υποβλήθηκε σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχιάς Ζακύνθου. Καθημερινά τέτοια είναι στην ημερήσια διάταξη. Δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο

0: που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου
1: 95,2 και 93,2 στα FM. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Εδώ είμαστε πάλι στις επάλξεις. Πήγαμε να καλύψουμε μια φωτιά μεγάλη, είναι η αλήθεια, στη Κεφαλονιά. Αποδείχθηκε ότι είναι από εμπρισμό τελικά. Ένας καλός άνθρωπος έχουμε και εμείς εδώ, κάποιους έτσι τέτοιους καλούς. Δεν είχε τι να κάνει και αποφάσισε να πάει να βάλει φωτιά και να κάψει. Ευτυχώς, ευτυχώς δηλαδή, που μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών δεν είχαμε χειρότερα. Θα τα πούμε και αυτά τη δεύτερη ώρα. Θα πούμε και άλλα. Θα πούμε για κάτι εταιρείες που παραμένουν εξαφανισμένες για τα πατίνια. Καλό μήνα δεν έχουμε πει εμείς. Να πούμε καλό μήνα λοιπόν, καλό Αύγουστο. Πάει και ο Αύγουστος, τελειώνει.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 8 Αυγούστου. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Γιορτίζει προφανώς 6, τι είπα, 8. Ό,τι θέλω είναι. Να φοράς τόσο 6 λοιπόν. Φαντάσου, ακόμα δεν έχω συνέλθει 3 μέρες άυπνος. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι 5η 6 Αυγούστου λοιπόν, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει ο Σωτήρης, ο Σώτος, η Σωτηρία, η Σωτία. Επίσης γιορτάζει η Ευμορφία και η Μορφούλα. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλιπέλ Φάιλ επίσης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσοι και όσες γιορτάζουν. Στο Σωτήρι τον ξενά και εγώ θα πω έτσι, τον πολύ καλό συνάδελφο, χρόνια πολλά και από εδώ. Ποιον άλλον, δεν μην αδικήσω κανέναν.

0: γίνεται σοφός.
1: Πολύ μεγάλες οι καταστροφές όπου υπήρχε φωτιά και στην Κρήτη, αλλά και στην Κεφαλονιά που πήγαμε και το και καλύψαμε το γεγονός, και στην εκεί Ψάθα, Αλεποχώρη, Βιωτία. Πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Πολλές και οι συλλήψεις απ' την άλλη. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε τόσες συλλήψεις και για και από πρόθεση υπάρχουν κατηγορίες και εξαμελίας και πρόστιμα και φυλακίσεις και νομίζω ότι θα μου πεις λύνεται, δεν λύνεται, αλλά όταν τόσα χρόνια δεν πρέπει να βρούμε, δεν πρέπει ο άλλος που πάει να βάλει φωτιά να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει ή να προσέχει περισσότερο. Στην Ψάθα ήταν, πήγε ο άλλος ας πούμε τώρα και έχω με τον τροχό με 40 βαθμούς μέσα χόρτα. Αυτό δεν πρέπει να είναι εξαμέλειας, είναι να μην πω, πας μέσα από πρόθεση. Γιατί είσαι από πρόθεση ηλίθιος. Τι συζητάμε τώρα. Πας και κόβεις μέσα ξερά χόρτα με καύσωνα με τον τροχό. Με σπίθες και με... δεν θα πάρει φωτιά. Και δεν αθώνεσαι λόγω βλακείας, πας πιο μέσα.

Ο Τραμπ έχει βαρθεί. Εντάξει, δεν ασχολείται κανείς, φαντάζομαι, σοβαρά μαζί του πια. Εξ ανάγκης, επειδή τυχαίνει να παριστάνει τον πλανητάρχη. Τη μία πρωτόρα λέει: προτιμώ μια συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Έχουν σκοτωθεί κάτι χιλιάδες μέχρι τώρα. Έχει κάνει, νομίζω ότι παίζει στον υπολογιστή αυτός. Είναι όπως και ο άλλος πάνω εκεί, ο άλλος ο βαψομαλιάς ο ξανθός.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας όπως πάντα εκτός από Δευτέρα γιατί δεν κυκλοφορεί, με την Καθημερινή. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Καθημερινή. Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι Δήμοι, κατακερματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς. Επιμένουν οι πρακτικές μαιευτικής βίας, μαρτυρίες γυναικών και ειδικών. Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Εξοδικαστικώς ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών.

Τα νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση. Φραγμός στα Airbnb. Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινάει ως το τέλος του 2026. Για τις φωτιές η Ελλάδα αξιοποιεί το διάστημα. Κόσμος, οι δημοκρατικοί κοιτούν αριστερά. Διπλός συναγερμός με drones στη Λειψία. Κυκλοφοριακό κολλημένοι στα φανάρια του περασμένου αιώνα. Το Σάββατο, το λέω για τους μεγαλύτερους από εμάς που έχουν έτσι ένα, θα έχουν μια νοσταλγία. Κυκλοφορεί μαζί με τα νέα το Σάββατο το περιοδικό Δράση. Κόμικ βασικά, όχι περιοδικό. Το, ναι. Για, έχω ακούσει κάτι ότι ήταν πολύ καλό, λέει. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά επειδή έτυχε να πέσει ένα στα χέρια μου κάποια στιγμή, γιατί είμαι πολύ μικρότερος.

απογευματινή. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές για την είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Actor Motor Oil, οριστικό deal για εξαγορά του 75% των Elector Κεθαλής. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Τουρισμός για όλους, άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Daily Mail, The Mail, τα social media κρατάνε τα παιδιά πίσω στα μαθήματα. Σώπα, γίνονται τέτοια πράγματα. Εφιαλτική εξέλιξη, δύο μοντέλα AI αυτονομήθηκαν ξανά και χάκαραν εταιρείες. Κανόνης, εσύ που κάνεις εδώ παίζεις με τα AI να μας μπλοκάρει το σύστημα όλο, Αλέξανδρε. Ο Γεωργιάδης γκρεμίζει το αφήγημα του Πασόκ για δίθεν σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μητσοτάκης για πυρόπληκτους, τα καμένα στρέμματα δεν είναι τόσο πολλά. Μέτρων ανάλυσης, πράσινες εκπλήξεις. Τι καταγράφει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για πράσινους και οικολογία. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ανακύκλωση κόντρας. Έρευνα, μια τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στρίβειν εις Παρισίους. Ελπίδα για τη δημοκρατία, 22 πρώην στελέχη κατά ηγεσίας. Για την Καριστιανού. Κύμα φυγής, ρεκόρ μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Διαδίκτυο, μια εφαρμογή γνωριμιών για δότες σπέρματος. Conference League, έμπλεξε ο Παναθηναϊκός. Έσπασε φωνή από τη συγκίνηση. Ριζοσπάστης. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Το μαύρο άσπρο για τις εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κρατικού μηχανισμού προκαλούν και εξοργίζουν τον λαό πάνω στα αποκαίδια της πολιτικής τους. Η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέοι επικίνδυνοι κρίκοι στην αλυσίδα επέκτασης του πολέμου. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα, κράχτης η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. NASA, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη Γη. Μέγεθος πενταώροφου κτηρίου, το αποσπασμένο τμήμα του πυράβλου Falcon 9, που έπεσε στη σελήνη ανοίγοντας κρατήρα διαμέτρου 30 μέτρων. Τι είναι αυτός? Υπόθεση Μαρφίν, από το αεροδρόμιο στον ανακριτή 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα.

Μανιφέστο. Στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε τη σκανδαλολογία της Χαριλάου Τρικούπη. Τέλος η σπέκουλα, η γνωμοδότηση της γραμματέως θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ Κωνσταντίνας Γεωργάκη συμφωνεί ότι όλα έγιναν σύνομα. Μπερδεύουν το Ζάσταβα με τη Μερσεντές, πουθενά στον κόσμο δεν πολλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000 ευρώ. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, πλειοψηφικός μέτοχος ο Όμιλος Μερίντιαμ. Νέα δυναμική με σφραγίδα Μητσοτάκη.

Ποντίκη, Πέμπτη σήμερα. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Το σκίτσο, το αστείο υποτίθεται, είναι φωτιά κάτω. Το καναντέρ υποτίθεται ότι είναι η κυβέρνηση και το νερό που ρίχνει γράφει υποσχέσεις. Ότι μπορώ και εγώ μια περιγραφή μπάσκετ, αλλά δεν. Κόντρα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Χαριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το πλεισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μαζική προσέλευση για έκδοση διαβατηρίων με μπλε ταυτότητα. Στην Πάτρα εκδίδονται έως 200 την ημέρα. Έως τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα βάουτσερ τουρισμού. Τι πρέπει να γνωρίζετε. Ο λόγος. Πέντε δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων, έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια με 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Σαφής προειδοποίηση για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. 6 αμερικανικές επιχειρήσεις στη μαύρη λίστα. Η Κίνα ανακοίνωσε εμπορικά αντίπεινα σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών στον εξοδικαστικό μηχανισμό από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Δολοφονία Βρετανίδα στην Κυψέλη, σήμερα στον Ανακριτίο, 26χρονος Αφγανός. Ρε παιδιά, τώρα αλήθεια, μιας και το βλέπω αυτό. Εδώ γιατί δεν είναι γυναικοκτονία και είναι δολοφονία. Όχι, το λέω για τις ευαίσθητες εφημερίδες, site, κανάλια. Εδώ γιατί δεν είναι γυναικοκτονία. Ένας άντρας σκότωσε μια γυναίκα. Ένας Αφγανός σκότωσε μια Βρετανίδα. Επειδή είναι γυναίκα. Με βάση τη δική σας λογική. Εδώ γιατί δεν είναι γυναικοκτονία και είναι δολοφονία. Επειδή, γιατί. Περιμένω μια λογική απάντηση από κανέναν. Αν έχει κανένας απάντηση, να μας τη στείλει. Γιατί όταν είναι όλα τα άλλα, όταν Έλληνας ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα εννοώ, κάτι σκοτώνουν τις γυναίκες τους, είναι γυναικοκτονία ή οποιοδήποτε θύμα και άλλη γυναικοκτονία και που, okay. Ξαφνικά ας πούμε, όταν ένας Αφγανός σκοτώνει μια Βρετανίδα, δεν υπάρχει η λέξη γυναικοκτονία. Τι, δεν καταλαβαίνω. Έχω χάσει κάτι. Άλλαξ, βάλανε μυαλό, βλέπουν ότι είναι μια ανοησία όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αύξηση 4,7% στην επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Ιούλιο, σχεδόν 4 εκατομμύρια επιβάτες.

πολίτικα. Απίθμενο τουρκικό θράσος, πουλάνε τσαμπουκά, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε Αγαθονήσι, Κάλυμνο και Ινούσες, γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας. Επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Σφυροκόπημα από Άδωνη, το αυτογκόλ του Ανδρουλάκη για το δίθεν σκάνδαλο της Τέξαμ. Πώς ο Υπουργός Υγείας τον στρίμωξε για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Actor Motor Oil, δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτρων Κεφαλής. Η επόμενη μέρα από τις φωτιές, μέτρα εξπρές για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές και γαλλικό κλειδί στο Mega Deal, έπεσαν οι υπογραφές με τη Meridiam για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

Δημοκρατία. Με απίθμενο θράσο ζητεί και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη του. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναθασώσεις ανεμογεννήτριες. Αυτό το πράγμα πάλι.

Και μετά λέμε ποιος το συντηρεί και ποιος κάνει. Α, ποιος το συντηρεί. Δημοκρατία και συναυτό και ψεκ. Ότι καίγονται για τις ανεμογεννήτριες. 100 φορές το βαριέμαι να το εξηγώ, αλήθεια. Και στην Κεφαλονιά είναι η αλήθεια. Μα ερωτήσανε 2-3 άνθρωποι τι, να αυτό ανεμογεννήτριες. Όταν συζητήσαμε λίγο, κατάλαβαν τι συμβαίνει. Είπαμε, φωτοβολταϊκά το ακούω. Ανεμογεννήτρια δεν γίνεται, δεν συμφέρει. Και μην την πατάτε με φωτογραφίες παραμύθι. Δεν υπάρχει σημείο που έχει καεί και να έχει μπει μετά ανεμογεννήτρια. Δηλαδή, πάμε παρακάτω.

Ναυτεμπορική. Το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοεία. Το πλαίσιο και οι όροι χρηματοδότησης σε διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι σημαίνει είσοδος του Μερίδια με 64% στον GSI. Κοντά σε συμφωνία για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κυβέρνηση με διαδικασίες εξπρέσι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Πάμε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά, προσέξτε.

Κορντέι λοιπόν. Μπάζει. Έτσι δεν πάει πουθενά. Ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε με ήττα στο ΑΚΑ από τους άσημους Βούλγαρους που του έβαλαν δύσκολα. Προηγήθηκε, απείλησε, αλλά έδωσε δικαιώματα για την ισοφάριση και λίγο έλειψε να ιτηθεί. Τον έσωσε ο Πένια. Για τον Ολυμπιακό, τι αλλάζει στη ρεβάνς, όσα δεν περίμενε ο Μέντι κόντρα στην Αϊμέγγεν και οι κινήσεις για καλύτερο Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Ο Βάσκος Κόουτς μίλησε στους παίκτες του, στάθηκε στην έλλειψη δυναμισμού και ζήτησε δουλειά και καλύτερη εικόνα για να έρθει η πρόκριση. Πρωταθλητής. Αγώνας ταχύτητας να προλάβει τα κενά, χτυπάει σε τέσσερα μέτωπα. Επιμένουν για τον Μπραγκάσα, συμφωνία προαναγγέλνουν στην Πορτογαλία με τον χαφ της Sporting. Σενάριο και για τον Βίνια. Πουέρτα, πώς να τον κρατήσουμε, ομολογία του αθλητικού διευθυντή της Racing για τον Κολομβιανό χαφ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Φέρνει άμεσα αντι Ορτέγκα ο θρύλος, κρούση για Μόουρα. Ζητείτε μεταμόρφωση, δεν αρκεί να λες ότι γνωρίζεις τον αντίπαλο, πρέπει να το αποδεικνύεις και στο χορτάρι. Όλα όσα πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας. Μπάσκετ, σενάριο τράμπας για τον Γουόκαπ. Φως. Επιγόντως τρεις κινήσεις σε επαφές με την Πόρτο για τον αριστερό μπακ Φρανσίσκο Μόουρα. Ανηφόρα η ρεβάνς, ο Παναθηναϊκός 1-1 με την Τζέσκα 1948 στο ΆΚΑ, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα και την επόμενη Τρίτη στη Σόφια θα τα παίξει όλα για όλα. Ώρα των σπορ. Και τώρα στόπερ και αριστερό μπακ. Με δύο ακόμα κινήσεις θέλει να κλείσει η ΑΕΚ τη μεταγραφική της ενίσχυση για να είναι πλήρης όλα τα δεδομένα. Πιάνει δουλειά ο Βιτάλης, ανακοινώνεται το μεσημέρι και το απόγευμα θα προπονηθεί. Όλα όσα είδε ο Νίκολιτς στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στη Λεύσκη και την Καϊράτ. Φιλικό το Σάββατο στις 8 στη Νέα Φιλαδέλφια με καλή θέα. Live Sport. Ακροβασία στο κενό. Νίστρουπ, πάμε να προκριθούμε στη Βουλγαρία. Με Κωνσταντέλια και Τούμπα, ένα ακόμα θέμα από την Live Sport, πάει για Μόουρα και Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός. Και Μέτρο Sport. Κλειδώνει ευρωόμιλο, ο ΠΑΟΚ με νίκη απόψε βάζει γερά θεμέλια για συμμετοχή στη League Phase είτε του Europa είτε του Conference League. Με φοβερή διάθεση και ενθουσιασμό περιμένουν την πρόκληση που λέγεται Anderlecht, παίχτες και coach. Ο Γιαννούλης είναι εδώ, ήρθε, περνάει εξετάσεις και υπογράφει. Conference League, κακός ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει στο ΑΚΑ της Τζέσκα Σόφιας. Ωραίο δείγμα με Σούπερ Ράτσιτς Γρηγορίου, πάμε καλά, έρχονται και μεταγραφές. Θλάση δεύτερου βαθμού ο Κουαμέ μένει εκτός για έναν μήνα. Για τον Άρη, πήραν πρόκριση στην παράταση. Οι γυναίκες του ΠΑΟ κέρδισαν την Φερετσβάρος 3-2 στο γήπεδο της μάλιστα. Χρυσές ελπίδες για μέλλον Λαμπρό. Ο ΠΑΟΚ έκανε δικά του δύο από τα κορυφαία ταλέντα στις ηλικίες τους, τον 16χρονο Γιάννη Σπανό και τον 15χρονο Γιώργο Χαραλαμπίδη.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τις μουσικές επιλογές της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης και τα εφέ και τα TikTok. Τα έχει ξεχάσει το τελευταίο διάστημα, λέω εγώ τώρα. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου που μπορείτε να μας ακούτε εδώ επτάνησα. Να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην Κεφαλονιά, δεν υποσχέθηκα από όταν ήμουν εκεί εγκάλυπτα τις φωτιές. Λοιπόν, στην δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ, την οποία φαντάζομαι όσοι μας ακούτε την έχετε εγκαταστήσει. Πείτε και στους υπόλοιπους πώς θα το κάνουν, γιατί είναι πολλοί που θέλουν να μας ακούσουν και δεν ξέρουν. και 2695033022 είναι τα τηλέφωνά μας.

ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, πήγαμε στην Κεφαλονιά να καλύψουμε τις φωτιές εκεί το 3 μέρες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος πάει στην Κεφαλονιά θα δει περίπου, το λέω τώρα, τη Ζάκυνθο 30 χρόνια πριν. Περίπου. Έτσι. Λειτουργούν σε αυτή τη λογική και αν με ρωτάτε, καλά κάνουν. Δηλαδή δεν έχει εκμαυλιστεί από τον τουρισμό, βλέπε περιοχές εδώ που... ή ό,τι γίνεται τέλος πάντων εδώ στη Ζάκυνθο που δεν μπορείς να κινείσαι. Οι δρόμοι είναι, το δικό δίκτυο είναι... εντάξει. Είναι επικίνδυνο. Είναι το παλιό της μόμα ακόμα. Φανταστείτε. Ωστόσο έχει... δηλαδή όπως και εδώ, γιατί και εδώ το ίδιο είναι, από τη μόμα είναι το δίκτυο, το θέμα είναι ότι δεν έχει συντηρηθεί και μάλλον έχει μεγαλύτερη χρήση από ό,τι έχει στην Κεφαλονιά, γιατί στην Κεφαλονιά είναι το παλιό, αλλά είναι, δεν έχει, ρε παιδί μου, τα χάλια που έχει εδώ, λακκούβες, αυτά είναι πιο, πολύ πιο καλοδιατηρημένο. Και είναι αυτό που έχει το κλασικό που έκανε τότε, ότι όταν φτιάχτηκαν όλα αυτά, ότι να έχει το κάθε χωριό 2 με 3 διεξόδους. Και ήταν και αυτό που βοήθησε πολύ και στη φωτιά. Έτσι, γιατί όλη τη νύχτα, το πρώτο βράδυ ήταν 50 πυροσβέστες και έσωσαν στην κυριολεξία, το έλεγα σε όλες μου τις μεταδόσεις, σε όλα μου τα ζωντανά στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε όλα τα μέσα της ΕΡΤ, ότι αυτοί οι 50 πυροσβέστες μέσα στη νύχτα. Και παρόλο το ότι είναι δύσβατη περιοχή πάρα πολύ, γιατί είναι λαγκάδι, εκεί μια λαγκάδα με αυτό, και είναι γύρω γύρω είναι 4 χωριά και ένα κάτω στην παραλία ο Κατελιός, τα άλλα είναι γύρω γύρω από Μαυράτα, Κρεμμύδι, Πάστρας, εκεί όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι είναι πανέμορφο, πανέμορφο και παρθένο τουριστικά ακόμα πάρα πολύ, και δεν, φαντάζομαι θα κρατηθεί έτσι. Θα μου πεις, αν τόσα χρόνια το έχουν κρατήσει, τώρα το χαλάσουνε, ποτέ δεν ξέρεις. Οι 50 λοιπόν αυτοί οι πυροσβέστες κατάφεραν με πολύ μεγάλο αγώνα και όλη τη νύχτα, γιατί δεν υπάρχουν τη νύχτα όπως ξέρουμε ένα αέρια μέσα, να σώσουν όλα αυτά τα χωριά, και το λέω στην κυριολεξία, και εδώ κολλάει η κυριολεξία, όχι για κάθε μπουρδα που λέμε να βάζουμε τη λέξη στην κυριολεξία, στην κυριολεξία και στα 7 χωριά, στα 6 χωριά. Οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια και στα 7, και κατάφεραν οι πυροσβέστες με τους εθελοντές και την τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία επίσης πρέπει να δώσουμε τα εύσημα, ήταν παντού από την πρώτη στιγμή, να μην καούν τα σπίτια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο είναι πολλά τα παράσημα που πρέπει να δοθούν, και μπράβο και ωραία. Το άλλο, ρε παιδιά, εκεί σε όλη την περιοχή τώρα, αλήθεια έτσι, και αναφέρομαι σε επιχειρηματίες, αναφέρομαι σε ξενοδόχους κυρίως που έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, που χρεώνουν το δωμάτιο 250 ευρώ, 200, 300. Λοιπόν, είναι δυνατόν, δεν προβλέπεται από την άδεια. Μάλλον για να το φτιάξεις δεν προβλέπεται. Το θέμα είναι στο πόσο θέλεις να ξεφτυλιστείς ή όχι, ή να είσαι επαγγελματίας σωστός. Είναι δυνατόν να μην έχουν οι 8 στους 10 γεννήτριες στα ξενοδοχεία? Αυτό το πράγμα δηλαδή πραγματικά περίμενε στη σκάλα, λέω τώρα, η οποία σκάλα δεν επλήγει από την πυρκαγιά, αλλά έπαιρνε ρεύμα από τις κολόνες και χαμηλής και υψηλής που πέρναγαν από το σημείο που κάει και εκεί στο, πάνω από τον Κατελιό, Πάστρα, Κρεμμύδι και λοιπά, όπου μέχρι να αποκατασταθεί, γιατί έπρεπε να αποκατασταθεί από το ΔΔΕ, πέρασαν ώρες, μέρες. Δεν ήταν εύκολο, είχαν καεί οι κολόνες, είχαν λιώσει τα καλώδια, έπρεπε να ξαναμπούν κολόνες, να γίνει σύνδεση. Ήτανε, παρόλο που είχε πέσει, ήταν πάνω από 30-40 άτομα πλέον των κεφαλονιτών που έπεσαν εκεί για να φτιάξουν τις ΔΔΕ και ιδιωτικά συνεργεία τις κολόνες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Είναι δυνατόν να χρεώνεις το δωμάτιο, όσο, εγώ σου λέω, όχι 200 και 300 ευρώ, 150, και να μην έχεις γεννήτρια? Δηλαδή έτυχε αυτό.
την άλλη μέρα έχεις πρωινό. Δεν θα έχουν αλλοιωθεί τα τρόφιμά σου. Θα πάνε να φύγουν σαν ψέμα δηλαδή. Και μετά λέμε α, και τι έγινε, να δηλητηρία. Πώς δεν θα γίνει? Δεν θα γίνει αν δεν έχεις ρεύμα. Ή αν έχεις ρεύμα να υπολειτουργείς, να το ανάβεις ας πούμε μια γεννήτρια για να μην κάψεις πετρέλαιο. Που το πετρέλαιο που θα κάψεις όλη νύχτα, όλη μέρα, δεν θα σου κοστίσει όσο χρεώνεις το ένα δωμάτιο. Διώχνουν από μόνους. Και δεν έχει τουρισμό, ξαναλέω. Ποιοτικά ο τουρισμός της Κεφαλονιάς είναι πέντε κλάσεις πάνω από τη Ζάκυνθο, τουλάχιστον. Τουλάχιστον πέντε κλάσεις. Και τα εκεί είναι, φαίνεται τα αστέρια τα παίρνουν, βγαίνουν το βράδυ στον μπαλκόνι στα ξενοδοχεία και τραβάνε ένα, πόσα θέλω σήμερα, δύο και τρία. Και ο καθένας βαφτίζει τα ξενοδοχεία με όσα αστέρια θέλει. Γιατί άστο τώρα τι ζήσαμε και τι περάσαμε μέσα σε όλα τα άλλα. Να καίγεσαι να φορτίσεις κινητά και μπαταρίες από τα μηχανήματα για να βγάλουμε ζωντανά και να μην υπάρχει ρεύμα γιατί δεν είχε τη γεννήτρια, λέει το. Μιλάμε για όλη η σκάλα λοιπόν, η περιοχή εκεί, η πιο τουριστική στο συγκεκριμένο κομμάτι στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά, περίμενε να δουλέψει από τέσσερις γεννήτριες που έβαλε ο ΔΔΕ σε όλη την περιοχή. Μα γίνεται? Είναι δυνατόν να μην έχει το κάθε μαγαζί μια γεννήτρια για περίπτωση? Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για καταστήματα με ρούχα. Μιλάω για κρεοπολία, για εστιατόρια, για μαγαζιά τα οποία έχουν πρώτες ύλες οι οποίες είναι ευαίσθητες, φαγητό κλπ. Είναι δυνατόν να μην έχεις μια γεννήτρια για ανάγκης? Δηλαδή, αλήθεια, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Είναι ένας πεζόδρομος εκεί στη σκάλα, φοβερός. Εκεί θα το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για τη Ρώμα, εδώ, άλλη φορά. Εκεί όταν έγινε την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη, ουρλιάζανε γιατί μας κλείσανε. Ανεβαίναν οι τα αυτοκίνητα και κατεβαίναν όπως εδώ στη Ρώμα. Καλή ώρα. Γιατί αυτό, και ουρλιάζανε, γκρινιάζανε γιατί έγινε πεζόδρομος και τώρα πήρουν νερό στο όνομα του Πρόεδρου που έκανε πεζόδρομο και που βγήκε η απόφαση. Σε δύο χρόνια μέσα. Το λέω έτσι γιατί είναι ίδια νοοτροπία και εκεί είναι. Επτανήσει, αλλά μάλλον πιο. Δεν ξέρω, όχι πιο έξυπνη. Μπορεί να είναι και πιο έξυπνη.

λοιπόν και δεν είχαν γεννήτριες. Θα μου πεις, στη Ζάγκυρδο έχουν, από όσο ξέρω. Αλλά είναι και το, αν θες να ξέρεις, δηλαδή τώρα αλήθεια, δηλαδή, επειδή μου την έδωσε τότε, εκείνη τη δεύτερη μέρα, που γυρνάς κομμάτια τώρα μεσάνυχτα, όλη μέρα στη φωτιά, μεταδόσεις αυτά, τέλος πάντων, άυπνη, νηστική, και πας και πρώτα απ' όλα δεν είχε ζεστό νερό. Αν πεις, τι το ζεστό νερό ήταν, αφού δεν είχε ρεύμα, γεννήτρια. Κάναμε, δροσιστήκαμε, τα ωραιότατα. Λοιπόν, και μετά δεν πεθάναμε, λιώσαμε πάλι, γίναμε μουσκεμά από τη ζέστη. Δεν είχε τη γεννήτρια γιατί δεν δουλεύαν τα εργοντήσια. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα, παιδιά, για ξενοδοχεία, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, είναι πολλά έτσι. Δηλαδή, τα παράπονα που άκουσα ήταν πάρα πολλά. Που ρίχνουν στο κεφάλι, λέμε τώρα για 200 και 300 ευρώ τη νύχτα. Έτσι. Μιλάμε για κατραπακιά. Και δεν τους είχαν, βγαίνανε οι τουρίστες το βράδυ με τα κινητά, με τους φακούς, να δουν πού πάνε και πώς πάνε και γιατί πάνε. Στα ξενοδοχεία. Ντροπή ρε παιδιά, δηλαδή είναι λίγο, δεν ξέρω, αλήθεια. Φιλόξενοι άνθρωποι, καλοί, φοβεροί να σε εξυπηρετήσουν, ό,τι χρειαστείς δίπλα σου, μπράβο, πάρα πολύ καλό. Αυτό τώρα με τις γεννήτριες, δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδιά.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στα της Ζακύνθου και στον τόρο που έχει γίνει. Πολύ μεγάλος θόρυβος, αντιδράσεις, ο κακός χαμός, ακυρώθηκαν δημοτικά συμβούλια σχετικά με το στάδιο, με το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και συντονιστής των εργασιών στο δημοτικό στάδιο. Καλημέρα κύριε Γκλαβά.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα με το γήπεδο, θα προλάβουμε να παίξει Ζάκυνθος εδώ, θα ξενιτευτεί, δεν θα ξενιτευτεί, πού βρισκόμαστε, έτσι με λίγα λόγια να δώσουμε το πρώτο πλαίσιο για να περάσουμε μετά στα υπόλοιπα.
1: Ο στόχος είναι να αναβαθμιστεί το γήπεδο στην κατηγορία που προβλέπεται για να παίζει και η Ζάκυνθος και οποιοδήποτε άλλο. Αν έχει ανάγκη σε εθνικά πρωταθλήματα να χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο. Η προσπάθεια γίνεται, υπήρχε μια δυνατότητα μεσοβέζικη, αν δεν προλαβαίναμε την πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική, να παίξουμε κάποια παιχνίδια η ομάδα εκτός έδρας.
0: Α, μιλάμε για μία ή δύο αγωνιστικές δηλαδή, ουσιαστικά μόνο.
1: Κοιτάξτε, Παναδημίου, σε αυτά που αφορούν εργασίες που μπορούν να γίνουν με συνεργεία του νησιού και ανάδοχο στο νησί κτλ. Προχωράνε.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε και προμήθεια κάποιων έξτρα προϊόντων, πάει όπως κάποια κάγκελα, κάποιες προσβεστήρες, γενικά πράγματα, υλικά, ναι, τα οποία δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια αν θα προδοθούν την 1η Σεπτέμβρη, τη 15η ή στο τέλος του μήνα. Αυτό είναι η προσπάθεια, να είμαστε όλοι.
0: Αυτό δεν μπορούν να γίνουν από επιχειρήσεις εδώ στη Ζάκυνθο, δηλαδή πυροσβεστήρες που τροφοδοτούν φόσα ξενοδοχεία.
1: Ναι, το πυροσβεστήρες στο πάτη, όλα αυτά θέλουν να κουμπώσουν πολλές μικρές λεπτομέρειες.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Να μπορέσουμε να καλέσουμε την. Να συστήσουμε, να δημιουργήσουμε τη σύσταση της Επιτροπής που θα έρθει να ελέγξει την υποδομή. Η Επιτροπή αυτή, τα άτομα που την απαρτίζουν είναι δεδομένα. Τα έχουμε φτιάξει τα έγγραφα που προβλέπεται, γιατί ώστε να οριστεί αυτή η Επιτροπή και πλεμμένη μόνο. Να κληθούν να έρθουν να ελέγξουν όταν θα έχουμε πράγματα να τους δείξουμε.
0: Πότε θα έχουμε, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Σας λέω λοιπόν ότι όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στην υφιστάμενη καρχίδα για τον εξοραγισμό κάποιων χώρων και για τη δημιουργία
0: αποδυτήρια
1: κτλ. Αυτό θα τελειώσει στο τέλος του μήνα, το αργότερο τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Α, οπότε τι μένει μετά.
1: Αυτό από μόνο δεν αρκεί.
0: Αυτό. Πού πρέπει να τρέξει ο Δήμος για να προλάβει το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να παίξει η Ζάκυνθος εδώ. Δηλαδή, μου είπατε είναι μικροπράγματα, αλλά όλα μαζί αυτά δεν μπορούν να τρέξουν. Δηλαδή να γίνει.
1: Το βασικό πρόβλημα, κύριε Παπαδρύπου, που μας τυχιώνει από την πρώτη στιγμή που πήραμε τις προδιαγραφές,
0: ναι,
1: είναι ότι δεν επαρκούν οι χώροι σε τετραγωνικά που είναι κάτω από την υφιστάμενη λειτουργική κερκίδα για να καλύψουν τις ανάγκες των χώρων που απαιτεί η Super League 2. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κατασκευαστούν έξτρα τετραγωνικά χώρων έξω από το κτίριο.
0: Αυτά σε τι αφορούν, σε αποδυτήρια, αυτά λέω, οι χώροι αυτοί σε τι αφορούν, σε αποδυτήρια.
1: Κυρίως δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία πρέπει να είναι και υπερυψωμένα, αντιλαμβάνεστε, για να μπορεί να μεταδίδει ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Αίθουσα παρατηρητή της αστυνομίας, αίθουσα παρατηρητή της Super League, μια μικρή αίθουσα τύπου, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Αυτά, ρωτάω τώρα χωρίς να ξέρω, έτσι, μπορούν να γίνουν λιώμενα που λέει ο λόγος. Ή είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Έχουμε προκρίνει τη λύση των Isobox.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή προκατασκευασμένες κατασκευές, οι οποίες θα έρθουν και θα τοποθετηθούν.
0: Ναι, όπως γίνεται.
1: Ένα πλεονέκτημα ότι θα έρθουν επιστοποιημένες και με τα υλικά που προβλέπετε, δηλαδή θα έχουν πατώματα, κουφώματα, air condition, θα είναι έτοιμη κίσκη.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως για να ολοκληρωθεί και να έρθει πρέπει να το παραγγείλεις, να βρεις τις προδιαγραφές, να το παραγγείλεις, να το κατασκευάσει ο προμηθευτής και να σου το φέρει αυτό το παραγγείλεις και να το πληρώσει.
0: Το βασικό αυτό ήταν, ήθελα να πω, να το πληρώσεις. Υπάρχει κονδύλι για να πληρωθεί ή είναι ένα θέμα.
1: Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα υπάρξει.
0: Ωραία. Όλα αυτά τώρα που μου περιγράφετε.
1: Εδώ όμως, κύριε Παπαδημητρία, που τα λέμε όλα και πρέπει να καταλαβαίνουμε, γιατί Ζάκυνθο ζούμε και καταλαβαίνουν όλοι πώς γίνονται οι παραγγελίες προϊόντων.
0: Ναι.
1: Εσείς, σαν Παπαδημητρίου Ανδρέας, εγώ σαν Κλεβάς Νίκος, δεν μπορώ να παραγγείλω κάτι τέτοιο χωρίς προκαταβολή, φαντάζομαι. Το αντιλαμβάνω οι ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι.
1: Αντίστοιχα, λοιπόν, φανταστείτε ο Δήμος πόσο πιο δύσκολο είναι να προχωρήσει μια παραγγελία τέτοια όταν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και τα αντίστοιχα κονδύλια στον προϋπολογισμό του.
0: Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όλο αυτό που μου περιγράφεται τώρα, γιατί πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό, να γίνει νωρίτερα. Θα μου πεις, εντάξει, ξέραμε από το Οκτώβρη ή από τα Χριστούγεννα ή από το Δεκέμβρη, δεν ξέρω εγώ πότε, το Μάρτι, ότι θα ανέβει κατηγορία η ομάδα. Όχι. Εάν γινόταν αυτό ένα μήνα νωρίτερα, υπήρχε περίπτωση να το έχουμε προλάβει.
1: Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αν ήξερα ή δεν ήξερα αν θα ανέβει η ομάδα.
0: Όχι, όταν ανέβει και...
1: Θα έπρεπε να ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά δεκαετίες ολόκληρες, είναι ότι κάποια στιγμή το γήπεδο της Ακίνθου θα πρέπει να είναι λειτουργικό με τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται για όλα τα αθλητικά σωματεία και όλα τα αθλήματα.
0: Σωστό.
1: Όχι μόνο για τη Super League 2 που μπορεί να ανέβει κάποια ομάδα μας. Αυτό που διαπίστωσα εγώ από την ώρα που μου ανατέθηκε να συντονίσω την κατάσταση είναι το οικόπεδο του γηπέδου, το ακίνητο εκεί, έχει οικοδομησιμότητα. Οπότε οποιοδήποτε είτε τώρα, είτε πριν ένα χρόνο, είτε πριν 10 χρόνια, ήθελε να εξοραίσει το γήπεδο,
0: μπορούσε
1: με μια διαδικασία με κανονική οικοδομική άδεια να βγάλει και να φτιάξει κατασκευές που αφήσουν το γήπεδο.
0: Οπότε έχουν καθυστερήσει και η τωρινή και η προηγούμενη και δεν έχει ασχοληθεί κανείς σοβαρά.
1: Κάποιος δεν είχε καθίσει τη διάθεση.
0: Δεν ασχολήθηκε.
1: Και το όραμα, αν θέλετε, να ξυπνήσουμε ένα πρωί με ένα λειτουργικό κεντρικό γήπεδο της πόλης Ακίνθου.
0: Παρόλο που δεν είναι μόνο, όπως λέτε πολύ σωστά, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, είναι ο Στίβος που πηγαίνει εκεί, θα μπορούσε να. Άλλη ιστορία αυτή τώρα, γιατί είναι κλειστό το στάδιο, ενώ θα μπορούσε να λειτουργεί και να πηγαίνουν να προπονούνται διάφοροι σύλλογοι, άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά δεν καταλαβαίνω, δεν θέλει κάποιο, δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, έχουν δυσανεξία στον αθλητισμό, δεν το σκέφτηκαν, σου λέει έλα μωρέ τώρα εντάξει αφού βολευόμαστε και έτσι. Εσείς πού πιστεύετε, γιατί πιστεύετε ότι έγινε, έχει αφαιθεί στη μοίρα του ουσιαστικά, είχε αφαιθεί στη μοίρα του μέχρι τώρα το συγκεκριμένο στάδιο?
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, να μπω στο μυαλό του καθενός που είχε το δικαίωμα υπογραφής και σχεδιασμού πραγμάτων. Αυτό που λέω εγώ από το μυαλό το δικό μου αυτή τη στιγμή είναι ότι καλώς ή κακώς κάποιες καταστάσεις τέτοιου είδους επεμβάσεων σε κοινωνίες αρχικά πρέπει να έχεις το όραμα, δηλαδή τι θέλεις να έχεις την επόμενη μέρα αφού τελειώσει όλη αυτή η προσπάθεια.
0: Σωστό.
1: Μετά πρέπει να έχεις τη διάθεση να συντονίσεις τα πάντα και δυστυχώς η δημόσια διοίκηση είναι ακόμα πολύ στριφνή για να δεις τι μπορείς να φτιάξεις, πώς να το φτιάξεις. Και το τελευταίο και το καλύτερο είναι ότι όλο αυτό θα έπρεπε να βρεις κονδύλια να το χρηματοδοτήσεις. Παρ' όλα αυτά, όσο και περίεργα ή κουραστικά να ακούγονται όλα αυτά στα μυαλά τα δικά μας, σε άλλους τόπους έχουν καταφέρει να τα κάνουν. Και βάζω ένα παράδειγμα, γιατί και εσείς είστε άνθρωπος του αθλητισμού, έχετε πλήρη εικόνα τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, όσο ήταν υπουργός αθλητισμού ήταν ο κ. Σαββιανάκης.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπήρχε διοργάνωση που να μην διεξήχθη στην Κρήτη, δεν υπήρχε γήπεδο που να μην εξοραίστηκε.
0: Έτσι.
1: Είχαμε και εμείς ένα υπουργό αθλητισμού στη Ζάκυνθο κάποτε. Και καταφέραμε να βάλουμε 4 πυλώνες φωτισμού του γηπέδου.
0: Και τον Ταρτάν.
1: Σήμερα διαπιστώνω ότι δεν έχουν γείωση.
0: Ναι, και το Ταρτάν το οποίο έχει αρχίσει ήδη να διαλύεται. Θα τα λέμε και.
1: Βέβαια, έχει να κάνει και με τη διάθεση που έχει καθένας για τον τόπο του. Διότι κατά τυχαιότητα και χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα με το πρόσωπο, ο ίδιος υπουργός εκ των υστέρων έγινε υπουργός δικαιοσύνης, ούτε τα δικαστικά προβλήματα του Δήμου, για παράδειγμα, φρόντισαν να διεκπαιρεωθούν. Να επισπευστούν και δεν είναι δικαστή.
0: Αυτά είναι όμως πριν 6 χρόνια. Δηλαδή, μέσα στα 6 χρόνια που πέρασαν από τότε, δεν μπορούσε να έχουν γίνει όλα αυτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Διεκδικείς κλειστό γήπεδο μπάσκετ και μπράβο, και εννοείται και πάρα πολύ σωστά. Δεν βλέπεις πρώτα παράλληλα ότι έχεις ένα στάδιο δημοτικό το οποίο ρημάζει. Δηλαδή, αυτό
1: όμως είναι διαφορετικά αντικείμενα. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την οριζόντια αντιμετώπιση. Γιατί να φτιάχνουμε αθλητισμό, ας ταΐσουμε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, είναι το ίδιο. Δηλαδή, όταν κάνεις μία πρόταση, μπορεί να πάει στο Υπουργείο Αθλητισμού, πάει η ίδια πρόταση. Ότι έχουμε αυτό για το κλειστό του μπάσκετ, έχουμε και το άλλο. Δηλαδή, ο φάκελος Ζάκυνθος δεν είναι ξεχωριστό στο κάθε Υπουργείο. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, ο φάκελος Ζάκυνθος έχει αυτά.
1: Ναι, επειδή είδα και την μελέτη για το κλειστό και φροντίσαμε να μην ενοχλήσουμε τη χωροθέτηση του εργοταξίου με την αδειοδότηση του γηπέδου αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μην μας ανατρέψει κάποιο σχεδιασμό μας σε 6 μήνες, σε 8, αν ποτέ αυτό ανατεθεί σε εργολάβο για να το αποπερατώσει, το κλειστό. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι υπήρχε πεδίο δόξης λαμπρό, δηλαδή υπήρχε ένα πολύ ωραίο ακίνητο για να μπορούν να σχεδιαστούν πράγματα πάνω, να βγουν οικοδομικές άδειες και να κατασκευαστούν, και θα μπορούσαν να είχαν βγει οικοδομικές άδειες για το πού θέλουμε να το πάμε το γήπεδο, και κάθε κονδύλι που θα βρίσκαμε να κουμπώνει απάνω σε αυτό το σχέδιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, κανένα όραμα, καμία μέρημνα, και να σας πω και κάτι άλλο, και ότι στην πορεία αναγκαστήκαμε να εντάξουμε στην αδειοδότηση του γηπέδου, γιατί χωρίς άδεια δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή στην περαίωση του φακέλου, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, να εντάξουμε και νέες παραπηγματικές κατασκευές που έχουν προκύψει στο ακίνητο. Εδώ φανταστείτε ότι ακόμα και μέχρι λίγο καιρό δεν ξέραμε ακριβώς μέχρι πού είναι τα όρια του πάρκινγκ του. Καταλάβατε. Είναι λίγο θέμα. Πάντως θεωρώ ότι αυτό το θέμα το γραφειοκρατικό το έχουμε ξεπεράσει. Τώρα θα πρέπει να υπάρξει καλή διάθεση έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτά που προβλέπονται από τον αρχικό. Από τον αρχικό σχεδιασμό της αδειοδότησης.
0: Ωραία. Τώρα, ρεαλιστικά μιλώντας, και επειδή είστε και άνθρωπος και του αθλητισμού χρόνια και της πιάτσας, να το πω έτσι απλά, πότε βλέπετε να δίνει αγώνες η Ζάκυνθο στο νησί?
1: Πιστεύω μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη να έχουμε καταφέρει να εγκαταστήσουμε τους οικίσκους αυτούς στο Άιζομποξ που συζητάμε. Εάν το καταφέρουμε αυτό, μετά από μια εβδομάδα θα μπορεί να δώσει.
0: Μιλάμε τώρα για τρεις αγώνες.
1: Δημόσια... Δεν σ' άκουσα.
0: Μιλάμε για 2 με 3 αγώνες τη χειρότερη.
1: Νομίζω ότι 6 Σεπτέμβρη ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέω. 2 με 3. Είμαι large, βάζω παραπάνω. Παίζω ότι γίνουν 2 σερί εντός έδρας. Άρα πολύ θόρυβος για το τίποτα, μήπως?
1: Όχι, δεν υπάρχει πολύ. Καλώς γίνεται πολύ θόρυβος και ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε υπάρξει κι εσείς σε τέτοιες κοινωνικές ομάδες, ο παδός θέλει το καλό της ομάδας τους, ασυζητητή αν είναι και ο πατέρας του να είναι πρόεδρος, δεν θα του χαριστεί.
0: Εγώ, να ξέρω, ο τελευταίος που θα χρεώσω φωνές για τον τύπο είναι ο παδός. Οι οπαδοί είναι ψηλότερα από όλους. Λέω για μετά, μήπως, δηλαδή κάτι δημοτικά συμβούλια, κάτι είναι αυτό, κάτι... Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα, πραγματικά, δηλαδή παρακολουθώ, το λέω πάρα πολύ συχνά. Έχω παρακολουθήσει εκατομμύρια συνεδριάσεις μέχρι Κογκρέσο, μέχρι Ευρωβουλή, μέχρι. Αυτό το πράγμα που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή προσπαθούν όλοι να μιλήσουν, νομίζουν ότι απευθύνονται τουλάχιστον στο μισό ευρωπαϊκό πληθυσμό, ένα τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια έπαρση, και ουσία καμία. Έγινε τώρα μια κουβέντα. Γιατί διακόπηκε? Εσείς έχετε καταλάβει προφανώς γιατί σας ήταν εκεί.
1: Εγώ έχω καταλάβει, αλλά αυτό που έχω καταλάβει και είναι και η πραγματικότητα, γιατί καταλαβαίνω εγώ και όσοι μας παρακολουθούσανε, σε ένα συμβούλιο που εν τέλει διακόπηκε, διέρκησε μέχρι τη διακοπή του 48 λεπτά.
0: Σωστά.
1: Εγώ προσωπικά πήρα το λόγο για 20 δευτερόλεπτα. Και από χθες κατηγορούμε ότι κατάφερα σε 20 δευτερόλεπτα να αναβάλω το συμβούλιο.
0: Ναι, το έχετε χρεωθεί όντως.
1: Έτσι, αυτό έχω χρεωθεί. Δεν είναι υδρώνει το αυτοί μου, γιατί υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν καταγραμμένη εικόνα. Και το θέμα το εξής, ότι πάμε σε μια συνάντηση, σε μια διαβούλευση, γιατί και το Δημοκρατικό Συμβούλιο σε αυτό το ίδιο διαβούλευση είναι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έντονο πολιτικό θέμα περί μη νομιμότητας τυπικής, αλλά στην τελική δεν θέλουμε να ακυρώσουμε την κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό έτσι.
0: Είναι δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Δεν γίνεται ποτέ. Και ειδικά στην πολιτική.
1: Και ξαναλέω και με ηρεμία και σε εσάς, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν κάποιος σου αναγνώσκει νομοθεσία, καταγράφει τα πρακτικά κτλ., με το που τελειώνει την ανάγνωση του νομοθετήματος, αν αυτό ισχύει, έχει τελειώσει και οποιαδήποτε άλλη κρίση από τους συμμετέχοντες.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν πήγαμε και δεν πήγαμε να κάνουμε μια θεωρητική κουβέντα ότι καλό θα ήταν τον επόμενο, υποσχεθείτε μα να γίνει. Και βγάλετε τρόπο να γίνεται κτλ. Μια θεωρητική φιλολογική συζήτηση ότι γιατί ο νομοθέτης τι θέλει, να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενήμεροι. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι παρόλο που δεν τηρήσατε την τυπικότητα, είμαστε ενήμεροι. Δεν είπε όμως αυτό ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διάβασε ακριβώς την
0: νομοθεσία. Όχι, τελειώνουν όλα, όταν, δεν λοιπόν, υπάρχει.
1: Ναι, όταν λοιπόν προκρίνουμε την τυπολατρία από την ουσία, αναβάλλεται και θα το ξανακάνουμε τις επόμενες μέρες.
0: Είναι ίδιο, όχι μόνο του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου, είναι γενικότερα στη Ζάκυνθο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το να είναι, ειλικρινά μου έχει κάνει απίστευτη εντύπωση, θα το λέω όσο ζω ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ζακύνθου που ανεβαίνει ο καθένας και νομίζει ότι είναι τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, με έχει συγκλονίσει αλήθεια. Και πας τώρα να βρεις μια λύση. Το θέμα είναι, γίνονται Δημοτικά Συμβούλια και μιλάω για όλες τις παρατάξεις, για το Θεαθήνε. Για το ποιος θα πει τι, ποιος θα τελειώσει. Λες, είναι καφενείο του 80, και το λέω έτσι και ας βγουν όλοι να φωνάζουν, καφενείο του 80 που θα πει ποιος έχει δίκιο ποιος θα πάρει το μουτζούρι ή ποιος έχει δίκιο. Αυτό. Καμία ουσία. Καμία ουσία.
1: Όπως στο καφενείο του 80 όμως, έστω και οι παππούδες μας, γιατί μένω και εμένα παππούς με το παντοπολείο του χωριού είχε κάποτε, έστω με πειράγματα, έστω με φωνασκίες, βρίσκανε άκρη.
0: Ναι, δεν βρίσκεις, όχι, εδώ όχι.
1: Στην παρουσία τη δικιά μου, στην παρουσία τη δικιά μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθώ ο λόγος μου να μπορεί να καταγραφεί εύκολα για τον ιστορικό του μέλλοντος. Γι' αυτό, όποτε παίρνω το λόγο και μου, όποτε μου δίνεται το λόγος, προσπαθώ να κάνω ολοκληρωμένες προτάσεις να βγάζουμε άκρη. Ούτε φωνασκίες, ούτε κουτσαβάκικα, ξέρεις εγώ, μη μου λες εμένα, δεν σε παίρνει, δεν με παίρνει, γιατί αυτά και ο πρακτικογράφος δεν θα μπορέσει να τα αποτυπώσει. Και αν ποτέ μας ερευνήσει ο ιστορικός του μέλλοντος να μας δει σαν κοινωνία πώς διεκπεραιώναμε τα πράγματα το 2026, δεν θα βγάζει άκρη.
0: Εγώ πραγματικά θα προσπαθήσω κάποια στιγμή, επειδή γίνεται και live streaming, δεν ξέρω σε ποια εκπομπή, γιατί αν θα μπορούσε κάποιο δίκτυο, ρε παιδί, θα το προσπαθήσω και στην ΕΡΤ, είναι δύσκολο βέβαια, όχι πολύ, ένα μισάωράκι να δείξει. Θα παίζει, θα είναι viral για πολλά χρόνια. Αλήθεια, δηλαδή δεν ξέρω ποιος άλλος έχει παρακολουθήσει, προφανώς έχετε παρακολουθήσει δημοτικά συμβούλια ή συνεδριάσεις. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά, πουθενά, σε οποιοδήποτε φορέα. Οπότε λοιπόν μιλάμε.
1: Το καλό είναι τουλάχιστον ότι μεταδίδεται, κύριε Δημητρή. Οπότε
0: αυτό είναι πολύ καλό, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος, όποιος κάθεται να δει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάθεται να δουν απλά για να χειροκροτήσουν αυτόν που θέλουν. Άλλη κουβέντα αυτή. Οπότε τώρα για να πάμε να επανέλθουμε στα του γηπέδου, μιλάμε για Οκτώβριο, ότι μπαίνει μέσα η ομάδα και παίζει ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ωραία. Ας το ευχηθούμε εμείς, να δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Ξέρουμε μέχρι τότε που θα παίζει, έχουν καταλήξει.
1: Θα πρέπει να ρωτήσουμε τα στελέχη της του Άψαβε.
0: Ναι, λέω, αν έχετε αυτό, αν έχετε εικόνα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Δεν έχουμε εικόνα, γι' αυτό συγχωρήστε με, δεν το έχω.
0: Okay. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλαβά.
1: Να είστε καλά, και εγώ
0: καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

Οπότε αν επιτευχθούν οι στόχοι, όπως μας είπε ο κύριος Γκλαβάς, αν επιτευχθεί ο στόχος, η Ζάκυνθος, η ποδοσφαιρική ομάδα, τον Οκτώβριο θα παίζει στο νησί, θα δώσει τους αγώνες. Οπαδικά μιλώντας, έτσι, καταλαβαίνω δηλαδή τους οπαδούς που αντιδρούν, μαζί τους είμαι, είναι απαράδεκτο. Οπαδικά. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, τα είπαμε και πριν από λίγο με τον κύριο Γκλαβά, γιατί θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί αυτή η λύση που δίνεται τώρα θα μπορούσε να έχει δοθεί πολύ νωρίτερα έστω και αυτή, ή γιατί δεν ξέρω ότι βάζουμε μεγαλεπίβολα σχέδια ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου αντίστοιχο με του Παναθηναϊκού που φτιάχνεται ή του Ολυμπιακού που θα φτιαχτεί ή τη ΣΑΕΚ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν ξέρω τι βλέψεις μπορεί να έχει ο καθένας ή τι φαντασιοπληξίες έχει και θεωρεί ότι μπορεί να φτιάξει κάτι τέτοιο στη Ζάκυνθο όταν δεν μπορεί να κάνει τα βασικά όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και κινητοποιήθηκε τώρα μια διαδικασία και πρέπει να το πω αυτό, ασχέτως το ότι η ομάδα ανέβηκε, δηλαδή είχε ξεκινήσει να γίνεται κάτι, αλλά μήπως ρε παιδιά να ρίξουμε λίγο και τα στάνταρ, έτσι. Δηλαδή εάν θες να το κάνεις σκεπαστό με air conditioner και ανοιγοκλειόμενη οροφή και να χωράει 25.000, δεν θα το κάνεις ποτέ. Αυτό που έχεις να το φτιάξεις και να φτιάξεις και το πέταλο, γιατί το πρώτο, αν με ρωτάτε τώρα εμένα, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο που πρέπει να γίνει, βασικά πρώτο είναι τέλος πάντων για να προκειμένου να εγκριθεί και να ξεκινήσει τους αγώνες, να μπουν τα ISO, να προβλεφθούν οι χώροι αυτοί, γιατί είναι αλλιώς, έτσι. Προφανώς και θα έρθουν δημοσιογράφοι και που καλύπτουν για τις άλλες ομάδες που θα παίζουν με τη Ζάκυνθο. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν γραφεία για την ΕΠΟ, προφανώς πρέπει να υπάρχουν μια αίθουσα για τις συνέντευξεις τύπου, αποδυτήρια για τους διαιτητές κλπ. Δεν το συζητάμε αυτό. Το επόμενο είναι το πέταλο. Το επόμενο που πρέπει να γίνει, αν όχι ταυτόχρονα, που για μένα σας λέω θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει, ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε να γίνεται το πέταλο των οργανωμένων που ακολουθούν την ομάδα παντού και είναι πάντα δίπλα της. Έτσι, το λέω για να είμαστε εξηγημένοι. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Και στο τέλος, αν με ρωτάς, αν και δεν γίνεται γιατί είναι η διαδικασία τέτοια, τα επίσημα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ταυτόχρονα με τα ISO να φτιαχτεί και το πέταλο των οργανωμένων. Γιατί είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιος για αυτά τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους που ακολουθούν την ομάδα τους και δίνουν τα πάντα για την ομάδα τους. Και εντός και εκτός και παντού. Και σκίζουν τα λαρίκια τους κάθε Κυριακή, όποτε για αγώνα. Λοιπόν, είναι το... Θα μου πεις θα στηρίξει το κράτος το οπαδικό κίνημα. Τώρα τι λέω, όχι. Αλλά οι οπαδοί πρέπει να στηριχτούν οπουδήποτε, πόσο δε μάλλον εδώ. Το ξαναλέω, έτσι. ISO Box ωραία και καλά, μπράβο. Κερκίδα επίσημα, τι ωραία, τι καλά. Δημοσιογραφικά θεωρία ψηλά, γιατί πρέπει να μεταδίδονται οι αγώνες. Οκ. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να γίνει και η κερκίδα το πέταλο, η κερκίδα των οργανωμένων.

Κατά τα λοιπά, εδώ στο νησί έχουμε καθημερινά 2 με 3 συλλήψεις, μπορεί και περισσότερες, αλλά το στάνταρ είναι 2 με 3, είτε για κατοχή ναρκωτικών, είτε ακόμα χειρότερα για διακίνηση. Μέχρι και ανήλικοι έχουν συλληφθεί για διακίνηση, έτσι, δεν λέω για κατοχή, για διακίνηση ναρκωτικών. Μπορεί κάποιος τώρα να βλέπει και να διαβάζει, ας πούμε, και τις ειδήσεις που ανεβάζουμε εμείς σε ό,τι έχει να κάνει με τα ναρκωτικά στο νησί, ότι έλα μωρέ, εντάξει, τον πιάσαν, είχε, ξέρω εγώ, ένα γραμμάριο κάναβι, 1,5 κάναβι, ένα κόκα ή δεν ξέρω. Τον πιάσαν εκείνη την ώρα να έχει πάνω του αυτό. Okay, αυτό είναι κατοχή. Όταν πιάνεις τον άλλον ακόμα και με 2 ή 3 γραμμάρια, λέμε τώρα, και πας το και γίνεται έλεγχος και βρίσκουν ζυγαριές ακριβίας, αυτό μετρητά τι κάνει δηλαδή? Δεν κάνει διακίνηση? Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα ναρκωτικά στο νησί. Θα μου πεις, έλα σώπα. Ναι, σας το λέω. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι οι συλλήψεις που γίνονται καθημερινά. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί αφήνονται ελεύθεροι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων συλλαμβάνονται για ναρκωτικά αφήνονται ελεύθεροι. Αυτή την εβδομάδα συνελήφθησαν 2, οι οποίοι είχαν ξανασυλληφθεί πριν 15 μέρες. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπουν μέσα. Δηλαδή, όταν τη μία συλλαμβάνονται και δικάζονται και αφήνονται ελεύθεροι ως για κατοχή, μετά συλλαμβάνονται για διακίνηση και ξαναφήνονται ελεύθεροι, υπάρχει πρόβλημα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι κανονικό αυτό. Συνελήφθησαν οι ανήλικοι και οι γονείς τους, περάσανε εισαγγελέα, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Οκ. Okay. Συλλαμβάνεται άνθρωπος ο οποίος έχει συλληφθεί 3 φορές. Δεν πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν έχει συλληφθεί 3 φορές για το ίδιο αδίκημα και τις 3 φορές τον έχει αφήσει έξω. Γιατί δεν τον έχω αφήσει εγώ, ούτε αστυνομικός. Κάποιος τον αφήνει έξω. Δεν πρέπει να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το άλλο θα το πούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχει να κάνει με τα πατίνια. Έχουμε ρεπορτάζ. Θα σας πω, βλέπω μια δυσκολία από την εταιρεία να απαντήσει. Το ρεπορτάζ θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Αυτός είναι ο Πρόλετερ, πειράζει το Hello Dolly, πειράζει τον Great Satchmo. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Να καλησπέρισουμε όλους σας που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις ή απλά την καλησπέρα σας και μια φωτογραφία από εκεί που βρίσκεστε ή κάνετε διακοπές και περνάτε όμορφα. Είναι η Empty Pockets. Ζωντανά, παρέα με το θρύλο τον Al Stewart. Σε ένα live που έχω γραφεί και πριν από δύο χρόνια. Στο γνωστό σε όλους μας εμβληματικό Year of the Cat. On the Border, Year of the Cat.

Empty Pockets λοιπόν, παρέα με τον Al Stewart στο On The Border. Al Stewart που έχει κλείσει τα 80 και με την μπάντα αυτή, με τους Empty Pockets, έβγαλε το Live το 24. Είπε το 25 ότι θα σταματήσει να τραγουδάει για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο ίδιος θεωρεί μετά από 80 χρόνια ζωής ότι κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν τελικά σταμάτησε και δεν θα βγάλει άλλες περιοδίες ή δεν θα βγάλει άλλο δίσκο. Έχει να βγάλει πολλά χρόνια ούτως ή άλλως δίσκο και είναι και ένας καλλιτέχνης που παίζει, φίλες και φίλοι, από το 65-66 εκεί, και με τον Alan Parsons να τον δείτε, και με τον Jimmy Page σε συνεργασίες, με τον Rick Wakeman, ένα ωραίο άλμπουμ και πολλά άλλα βέβαια, καθότι τον καιρό που ο Al Stewart, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και είναι και ένας φανατικός, ένας πολύ μεγάλος συλλέκτης κρασιών. Στο σπίτι του μια κάβα που αριθμεί πάνω από 5.000 φιάλες και συλλεκτικά πράγματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει ιδιαίτερα για την αγάπη του και για το κρασί, και μάλιστα είχε πει ότι όταν είχε βγάλει το The Gear of the Cat, που κλείνει τώρα 50 χρόνια, εκεί περισσότερο το διάβαζα γιατί είχε ηχογραφηθεί το 76, έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, τι το πιο ωραίο να ακούσεις το Gear of the Cat και να πίνεις ένα ποτήρι κρασί. Sylvie Vartan, παρέα με τους Bon and the Turf.

Από τις πολύ καλές παραγωγές το 2026, αυτός είναι ο Τζάν Ελενγκόντα και το Doctrine of Love. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το γάλο, το Τιουάιο. Τιουάιο και Electric Spanish. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Από το άλμπουμ του με τίτλο Outsider.

Beatles 110th Street. Αυτό είναι ο Bobby Womack από το soundtrack από το 1972, το Blaxploitation. Bobby Womack έμεινε στην ιστορία με μερικά τραγούδια και θεωρώ ότι το Across 110th Street άλλαξε λίγο πολύ την ιστορία της μουσικής και γενικά τα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στην ταραγμένη περίοδο στις αρχές δεκαετίας του 70. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου πάντα ο Γαβρίλη Λεμούνδος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να βρούμε τον Αλφρέδο. Τον Αλφρέδο όχι με το Aqua Luna Aqua Tierra Sol, αλλά τον Αλφρέδο με καινούριο single με τίτλο The Rising Sun.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφρέδο και το Rising Sun είναι καινούριο single. Θυμίζει διάφορα πράγματα έτσι. Και δεν είναι μόνο τον Αλφρέδο που ξέραμε, γιατί έχει πει ούτως ή άλλως στο παρελθόν ότι είναι επηρεασμένος από την νεοψυχεδέλεια, είναι επηρεασμένος από τον ήχο του Los Angeles. Βλέπουμε ότι θυμίζει και λίγο Κρουάμπιν, θυμίζει και λίγο τον ήχο που έχει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θυμίζει αυτό το ιδίωμα το μουσικό του Τέξας. Είναι απόλυτα λογικό αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι λίγο πολύ να ακούνε και να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον. Ο Αλφρέδο λοιπόν, όπου στα νιάτα του άκουγε, επηρεάστηκε από τον ήχο του Ντίλαν και του Λέοναρ Κοέν. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Βέλγιο από έναν παραγωγό και βίντεο producer και τραγουδιστή, τον Αλεχάν.

Είναι ένα δίδυμο που μας έρχεται από την Ισπανία και από την Αργεντινή. Η Ναταλία Ντόγκο, Αργεντινέζα και από την Αργεντινή, και η τραγουδίστρια από την Μαδρίτη, η Σάντρα Μπερνάντο. Ξεκινήσαν το 2022 να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, αλλά έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και αυτό το Καμίνο και Πάσα, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 23-22, είχε ηχογραφηθεί στην Μαδρίτη και έχει κάνει αίσθηση, κυρίως στη Λατινική Αμερική. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, 93,6, και αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα.

Αυτός είναι ο Πούμα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν εκεί απόψε στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2. Η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι από νωρίς το πρωί πάντα εδώ με καλοκαιρινές μουσικές, με ωραία διάθεση, φίλες και φίλοι. Εξάλλου είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, θέλουμε λίγο να ακούσουμε και ωραία πράγματα στο κλίμα των ημερών. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Σέμα Κάμπος. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ 5η 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Σαν σήμερα γεννιέται αυτή η τρομερή φωνή, Joyce Elizabeth Sims Sandiford, με την τεράστια επιτυχία που ανέβηκε στο top 10 τότε, το 1987 συγκεκριμένα. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Imagine Thackeray, σώσε με, σώσε με. Το ίδιο τραγουδάκι είναι σημόνα αμέσως μετά.

μια live ηχογράφηση. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για την ορκέστρα Κοκάν. Ένα άλμπουμ με τίτλο America, Dapton Records, Latin Soul, Boogaloo, Salsa. Αλλά μένω εδώ σκεπιστή στις κουβανέζικες ρίζες τους. Και δύο καινούριους τραγουδιστές, Μίρια Μελατζλή και Καρολίνα Ολιβέρος. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Fat Freddy Drops μαζί με Kings, Blackbird. Λέρε Βάσκες, Calypso Blues, σε ένα remix των Mo Horizons. Και αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, Sunny Festival, Soul to Soul. Μία συνέντευξη την οποία πήρε πριν λίγο καιρό η Κλαούντια Μάτολα. Από τον Jazzy Beat, την οποία μπορείτε βεβαίως να ακούσετε στο Αρτέκο. Και τυχεροί βεβαίως όσοι βρεθούν στο λόφο της Άννας.

Επιτυχία του Λορόν Μπαρντέν, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας και συνθέτης Γάλλος. Σε ένα ρεμίξ του Γιουξεκ. Στο καταπληκτικό Ουαζό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάρα πολύ γνωστή μελωδία. Σαν σήμερα γίνεται ένας από τους πιο συναισθηματικούς κιθαρίστες που πέρασαν στην ιστορία της μουσικής και συνθέτης βραζιλιάνος, ο Μπάντεν Πάουελ Ντιακίνο, γνωστός σε όλους ως Μπάντεν Πάουελ, ο οποίος γεννιέται το 1937, παίρνει το όνομά του βεβαίως από τον παππού του, οι οποίοι ήταν καταγωγής αφρικάνικης. Συναντάει τους ποιητές Βινίσιους Ντε Μοραές, Πάολο Σέζαρ Πινέιρο, και το 1966 το άλμπουμ του Τριστέτσα on Guitar γίνεται μια τεράστια επιτυχία, διεθνής επιτυχία, και από τότε κάνει και τις πολύ ωραίες του τουρνές και συναυλίες στην Ευρώπη μέχρι και την Ιαπωνία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Πέμπτης, 6 Αυγούστου. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: My next number, I'd like to return to the classics.
1: Λίγο πριν ο Αργεντίνος Χωσέ Λαράντ σε αυτό το Κιμένι Κουέν. Αλλά στο remix του Σαντζαβί Τσιρκουίτο και στην Ισάρον Ρεντ. Σε ένα extended dance mix, Love is gonna get you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Κόσμος.

Λίγο πριν τη Μάια Σουσέγκου, DJ Spector μαζί με Λαρό, Till You Get Enough. Και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Whitney Houston, Love Will Save.

Λοιπόν, για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με μια καταπληκτική σύνθεση του Baden Powell και Vinicius de Moraes con Salasao. Ο Γαβλέ Ρεμούντο ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε. You say...

Κούβα, στο Μάλι, είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ζή Εουζή φεύγει από τη Γαλλική Πολυνησία όπου ηχογραφεί για να ταξιδέψει στη Βραζιλία και να φτιάξει αυτές τις δικές του φαβέλες. Αυτή η βερσιόν έρχεται στην ορκιστράλε εκδοχή. Οπα, οπα, οπα, οπα, μανιανιά.

σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. 20 αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, στον

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Cosmos Radio.gr.

it's au revoir.

blue.

together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven.